παιδιά. Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ.

0: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Top στους 98. Ράδιο

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ

0: βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αξία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: έτσι θα αρχίσει.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα

0: απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Κατά του Ιράν, πρόσθεσε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής: σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρισκόνται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, κυρία χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Coat, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Εν τω μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η γαλλική κυβέρνηση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση, που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος: η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι δύο ενίκοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, την αντίθεσή της στους νέους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ εξέφασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σημειώνοντας ότι λυπάται για το συγκεκριμένο μέτρο. Η Ιαπωνία περιλαμβάνεται στον κατάλογο περίπου 60 εμπορικών εταιρών της Ουάσιγκτον, τα προϊόντα των οποίων θα επιβαρυνθούν με νέους δασμούς ύψους 10 ως 12,5%. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει το γιο του για γκολφ. Φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα είναι 84, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα, ηλικία 67 ετών, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφητηλίας στην Αγία Παρασκευή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι επικράτησαν με σκορ 2-1 της ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, και η Θεσσαλονίκη με σκορ 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οι ρεβάνς των δύο αγώνων θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
5: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε ένα

εκεί στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumel News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumel να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Διεθνού στόπερ από το Μπενίν Γουάν Ρος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης συμβολέου του Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ενίσχυση στην Frontline για την Βαλένθια που επισημοποίησε την απόκτηση του Μο Γουέκε. Ο Αμερικανός φόρβορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις Νυχτερίδες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

πάμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα μας και μια μικρή ανασκόπηση να θυμηθούμε έτσι τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες τις οποίες σας μεταδώσαμε αυτό το πρώτο επτάμηνο του 2026. Είναι και η επέτειος αποκαταστάσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος σήμερα, 24 Ιουλίου, 52 χρόνια λοιπόν μετά, δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Λόγω της βροχής, όπως είπαμε, θα γίνει σε κλειστό χώρο, στις άνετες, έτσι και πολύ μεγάλες εσωτερικές αίθουσες του Μεγάρου. Ας θυμηθούμε μία έτσι πολύ χαρακτηριστική δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

0: σε λίγο θα έχουμε και τα μηνύματα.
1: Εντάξει. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821. Το 1981, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών! Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών! Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός!
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
3: Έχει μπερδέψει το 1821 με το 1981. Όταν το Πασόκ ακούσατε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου, κέρδισε τις εκλογές τότε με πόσο ήταν, 48-49%, και ξεκίνησε μια νέα φάση της μεταπολιτευτικής ζωής της χώρας. Είναι αληθές ότι εμείς, παρά το γεγονός ότι πολιτικο-ιδεολογικώς δεν ανήκουμε στον χώρο αυτό, είναι όμως και γεγονός ότι τότε και με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία και με τον Καραμαλή στο Προεδρικό Μέγαρο, με αυξημένες μάλιστα τότε εξουσίες πριν από την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985, απεδείχθη ότι η δημοκρατία μας, την οποία σήμερα γιορτάζουμε, η τοστέρεη με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, και υπ' αυτή την έννοια και μόνο η νίκη του Πασόκ, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ψήφισαν Πασόκ, είχε τότε την ιδιαίτερη σημασία της. Ενώ είναι επίσης αληθές ότι στις δύο τετραετίες που ακολούθησαν γίναν διάφορα, και θετικά και αρνητικά. Το ισοζύγιο πάντως θα μπορούσε να πει κανείς για διάφορους λόγους ότι είναι μάλλον προς το θετικό. Τώρα, πώς θα μπέρδεψε ο Τασούλας.
2: Αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Απόψε απελευθερωνόμαστε.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
2: Αυτή η συγκέντρωση είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.

οποία σήμερα, όπως είπαμε, με αυτή την μικρή ανασκόπηση την οποία κάνουμε για να σας φτιάξουμε και λίγο το κέφι, κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πρόσεξε μόνο, πρόεδρε, τι θα πεις και σήμερα, μη γίνει πάλι

0: Μάρτιο είχαμε και μία από τις πολλές αντιπαραθέσεις Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
1: Ο Υπουργός Υγείας αντιδρά όταν πληροφορείται ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατέγραφε με το κινητό της.
2: Παρακαλώ πολύ.
3: Κοίτα εδώ, τραμποκισμή.
2: Κύριε Πρόεδρε.
1: Ο Προεδρεύων στην Ολομέλεια διακόπτει για 15 λεπτά και όταν επανέρχεται η μάχη συνεχίζεται.
2: Ή επιτρέπετε να βιντεοσκοπούμε όλοι ή δεν επιτρέπετε κανένας. Δεν κάνετε ό,τι θέλετε.
4: Παρακαλώ.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ.
4: Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του κοινοβουλίου είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας είτε και στο διάλειμμα αυτής.
3: Αυτά τα οποία είπατε, κύριε Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, είναι προσωπικές σας απόψεις. Τα περί απαραδέκτου. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του που δεν έχουν χορτάσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
1: Όταν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Άδωνη Γεωργιάδη, η ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη, προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
4: Παρακαλώ, θα ακουστεί ο υπουργός να κλείσει συνεδρία. Τέλος. Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ.
1: Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη για το κρακεράκι που έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι είχε πόνο στο στομάχι και εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Σταματάω λοιπόν εδώ να ασχολούμαι μαζί της όπως δεν ασχολούμουν και πριν, γιατί δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της, γιατί δεν θα βγάλει κανείς άκρη μαζί της ούτως ή άλλως.
1: Οι νέες παρεμβάσεις της ζωής Κωνσταντοπούλου έβγαλαν εκτός αυτού τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Γιωργαντά.
4: Αν δεν θέλετε τη δημοκρατία, πέστε το. Στη δημοκρατία μιλάει ο ένας και μετά μιλάει ο άλλος. Έτσι γίνεται και ακούγονται δύο απόψεις. Και αυτοί που μας ακούνε βγάζουν συμπεράσματα. Έτσι γίνεται σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Θέλετε να το καταργήσουμε, πέστε το. Πέστε το να ακούσει. Δεν θέλω τη δημοκρατία.
1: Στο τέλος, ο Γιώργο Γιωργαντά εξέφρασε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από όλους όσοι παρακολούθησαν αυτή τη συνεδρίαση της Βουλής.

0: κάθε συνεδρίαση είναι και πιο επεισοδιακή. Χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι κατά τα περίπου 20 λεπτά που διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι φωνές αλλά και οι ήχοι χαρακτηρισμοί συνεχίστηκαν μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών και μάλιστα ήταν σε τέτοια ένταση που ακούγονταν σε όλους τους διαδρόμους γύρω από την αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Λίγο στον Αντένα, τα κρακεράκια, η βιντεοσκόπηση και ο νέος καβγάς Άδωνη.

0: αλλά πρωταγωνιστής επίσης διαφόρων αντιπαραθέσεων με Κωνσταντοπούλου είναι και ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Πρεμιέρα παροδία στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, χάος και ασφυξία στο δικαστήριο, καταγγελίες και οργή από συγγενείς και συνηγόρους για την χωρητικότητα της αίθουσας που στήχησε 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
3: Ενδεικτικό πάντως να σας πω είναι αυτό με την αίθουσα, ότι στο εδόλιο, φέρτε το λίγο στο μυαλό σας και τη σημειολογία, ότι στο εδόλιο δεν κάθονται κατηγορούμενοι, κάθονται συγγενείς θυμάτων.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
4: Αυτή είναι η εικόνα μας από το δικαστήριο. Ένας τυβαγμένος δίπλα στον άλλον και δεκάδες όρθιοι.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
5: Παστομένοι ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν έντρανα για να καθίσει κανένας.
2: Αυτός ο χώρος σήμερα που μιλάμε είναι παντελώς έτοιμος.
0: Αυτά δήλωνε και στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα ο Φλωρίδης όταν λοιπόν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών. Είχαμε αυτά τα οποία μόλις τώρα ακούσατε.

Μια από τις πιο επίσης ιστορικές στιγμές της πολιτικής αντιπαραθέσεως αυτού του πρώτου επταμήνου.

0: τέλεια.
1: Ωραία, τέλεια. Εμείς δεν
2: μπορούμε. Σκάφτε
3: και πέστε. Σκάφτε με τα ίδια.
2: Απευθεία σα.
0: Κύριε Βούδα.
2: Κύριε Βούδα.
0: Κύριε
2: Βούδα.
0: Σιγά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να πω για την υπόθεση καθαρά χέρια στην
1: Ιταλία. Όχι, όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι, όχι. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις.
0: Είχε καταλήξει.
1: Κάνουμε ερωτήσεις εδώ. Να
4: σου πω.
2: Δεν υπήρχε σκάνδαλο. Δεν υπήρχε σκάνδαλο.
0: Συνελήφθη ο γιος του.
2: 6.000 άτομα στη φυλακή.
1: Κύριε παρακαλώ, προσωπική.
0: Και όλοι αυτοί
1: μας
2: όλοι.
0: Όλοι.
2: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Να βάλουμε
4: γύρω.
1: Αυτό το τραγούδι της Eurovision που είχαμε πριν.
4: Αυτό είναι ο ανασχηματισμό.
0: Με
4: διαμέρισμα.
1: Τώρα
4: δηλαδή είναι
1: υπουργοί
4: που θα ξαναβούνε. Μπορεί να
1: ξαναφύγουν
4: από την
1: φωτογραφία. Εδώ δεν είναι ένα κύριε Πούπα, παρακαλώ.
4: Μα είχε γίνει ροντέο τώρα. Με τα σκάνδαλα σα, κύριε Αβούλτε, πήρε το ροντέο. Δεν ξέρω τι, δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Μην θέλετε και άρθει αυτή η σα τώρα.
2: Μαφιόζικο είναι το σκάνδαλο το οποίο και πέσω.
1: Εδώ δεν είναι ένα χώρο που ερχόμαστε και απλώ φωνάζουμε μισή ώρα. Είναι ερωτήσει, απαντήσει. Εδώ καθένα ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε τίποτα και φωνάζεται κιόλα. Δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα.
0: Δεν με ρωτήσει γιατί δεν
1: τα μηνύματα έχω πάρει μα έχει πιάσει το κεφάλι μα.
2: Στην πρωινή εκπομπή. Με τον κύριο Κοταρίδη. Μπούμπας Αναστασίου Βούλτεψη. Από τις ωραίες τιμές της φετινής σεζόν.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλημέρα.
1: Βάσει ένα σύμβουλο, μέλος της κεντρικής επιτροπής Πασό.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Κώστας Μπούμπας, βουλευτής Ελληνικής Λύσης.
5: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Όλοι είχαν ξεκινήσει ειρηνικά. Μετά γίναν μαλλιά κουβάρια. Τι αντιματάκι στις 8.30 και πάντα ερχόμεθα.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνική.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Sports. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα 24 Ιουλίου 2026, επέτειος αποκαταστάσεως του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στη χώρα. Τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος.

εξωτερική μας εκπομπή πριν από την Ραστόνη του Αυγούστου. Είπαμε, κλέβουμε και μερικές ημέρες του Ιουλίου. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σε αυτή τη δεύτερη ώρα σας μεταδίδουμε μερικά highlights, μερικά best of από αυτό το πρώτο επτάμηνο του 2026.

0: για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες κατέφθαναν, καταφτάνουν και θα εξακολουθούν να καταφτάνουν στη Βουλή. Δημιούργησαν σημαντικότατο πολιτικό ζήτημα, αφού και η αντιπολίτευση, ως ή το αναμενόμενον άλλωστε, ανέδειξε το θέμα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον κύριο Ανδρουλάκη, να μιλάει για πρωταθλητές στην κατακεφαλή βουλευτή δικογραφία.
1: Να είμαστε ουραγοί στο κατακεφαλή ΑΕΠ, στην κατακεφαλή αγοραστική δύναμη, αλλά πρωταθλητές στις κατακεφαλή δικογραφίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η αλήθεια βεβαίως είναι, επειδή από αυτό το μικρόφωνο τα λέμε όλα, ότι από τις 13 δικογραφίες οι 9 τελικώς αρχιοθετήθηκαν. Αλλά τότε δικογραφίες, κάπου έγινε μπέρδεμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στη Νέα Δικογραφία.
2: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, τι, ποιο είναι το πλαίσιο. Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, τι, ποιο είναι το πλαίσιο.
0: Μπερδεύτηκε η καλή μου φίλη, η εξαιρετική Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, η Ρίτσα, η κυρία Μπιζόγλη, βάλτο πάλι.
2: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, τι, ποιο είναι το πλαίσιο. Μετά τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη Νέα Δικογραφία, τι περιμένουμε, τι, ποιο είναι το πλαίσιο.

0: Κουτσούμπας πρωταγωνιστεί σε ατάκες.
1: Φάγανε. Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
0: Φάγατε. Για να συμπληρώσει μετά.
1: Εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας.
0: Για δε το Μητσοτάκη έχει και ένα ωραίο.
1: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πεφτοσυνεφάκι. Εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Σαν να έπεσε από τον ουρανό.
0: Πεφτοσυνεφάκια, τον είπε το Μητσοτάκη ο Κουτσούμπας. Φάγατε, λέει. Το καταπέτασμα.
1: Φάγανε.
0: Και τι δεν φάγανε.

0: Καλεσμένοι στο Sky.
1: Μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι από τα Τέμπη εννοώ. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
2: Σας είπατε 7 στους 10 από αυτούς που συναντάτε σας λένε, ακούτε θετικά λόγια από αυτούς.
1: Μας θετικά λόγια, λόγια υποστήριξης. Είμαστε εδώ, μην ακούτε τίποτα, μην τα παρατήσετε. Είστε η ελπίδα μας.
3: Μήπως όμως, κυρία Καϊστιανού.
1: Να ολοκληρώσω βέβαια, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε συνεχώς εγγραφές στο κίνημα. Έχουμε τεράστια ροή βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών και όχι μόνο, δηλαδή και απλών ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα.
3: Μήπως αυτή η αγάπη, η οποία προφανώς και υπάρχει στο πρόσωπό σας, γιατί είστε ένα σημαντικό πρόσωπο, θέλει και κάτι ακόμα, δηλαδή προσδοκίες που ενδεχομένως να μην επιβεβαιώθηκαν ως προς το περιεχόμενο, το πολιτικό περιεχόμενο του εγχειρήματος, αν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και να τοποθετείτε απέναντι σε σοβαρά ζητήματα όπως είναι τα εθνικά θέματα, η θέση για την εθνική ήττα ή το βέτο που δεν άσκησε ο Μητσοτάκης σε μια συνοδοκορυφή που δεν μπορούσε και να το κάνει αυτό, δεν ήταν αυτή η ατζέντα, οι τοποθετήσεις περί εσχάτης προδοσίας, έτσι, βερμπαλισμοί πολιτικοί που ενδεχομένως να απογοητεύουν τους πιο σοβαρούς.
1: Ωραία. Επειδή θέσατε πολλά θέματα, τα πάρουμε ένα-ένα γιατί θέλω να απαντήσω σε όλα. Εμείς είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να τα οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν δίπλα τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα. Αυτό είναι πολύ εύκολο για μας. Εμείς όμως τι κάνουμε.
2: Αλλά έχετε συνεργάτες. Δηλαδή,
1: προφανώς όχι συνεργάτες.
2: Λέει μια φτώχεια προσωπικού, πολιτικού προσωπικού.
1: Όχι, όχι, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, επομένως, οργανωνόμαστε.
0: Έχει αρχίσει τώρα και μπερδεύεται.
1: Μπορεί να μην τους βλέπετε όλους, γιατί σε εμάς υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα, κύριοι. Εμείς δουλεύουμε παράλληλα για να επιβιώσουμε και το κάνουμε αυτό επειδή ακριβώς το θέλουμε πολύ, μετατρέποντας ουσιαστικά τη μέρα σε νύχτα.
2: Δηλαδή, είναι με δικά σας χρήματα ό,τι γίνεται.
1: Τη νύχτα σε μέρα.
2: Δικά σας και των συνεργατών σας εννοώ, δεν έχετε από κάπου χρήματα, από αλλού.
1: Και από τον κόσμο, ο οποίος, και τον ευχαριστούμε πολύ, κάνει σφορές, ακριβώς.
2: Μα δεν υπάρχουν και επιχειρηματίες, δηλαδή σας στηρίζουν ή σας
1: υποστηρίζουν
2: αυτό.
3: Υπόθηκε αυτό. Ότι υπάρχει
1: δεν έχει υπόθει
3: υπάρχουν
1: αυτό.
3: Δύο-τρία μεγάλα πορτοφόλια.
1: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα υπόθηκε ότι κάποια πορτοφόλια αυτό, από αυτό μπορεί να έχει και από τη Ρωσία, που χρηματοδοτεί την Καϊστιανού για να σπάσει το σύστημα, να μπει εμβόλυμα και ούτω καθεξής.
2: Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με τα Κόπου και Βασάνο νοικιάσαμε ένα χώρο στην Αιώλου. Ωραία, το οποίο το ενίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ και δεν μπορούμε να. Δεν υπάρχει αλλού γραφείο.
2: Εσείς πληρώνετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, το ενίκιο.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει, λέτε, κάποια επιρροή από εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Η ρώσικη επιρροή, η αρκούδα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.
1: Γιατί μας βλέπετε ότι ακριβώς και ο ρυθμός με τον οποίο εμφανιζόμαστε και όλα αυτά που κάνουμε ακριβώς δείχνει ότι είναι μια πραγματικά ατομική προσπάθεια ολονών των στελεχών. Mm-hmm. Αυτό είμαστε. Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει και την εξουσία και τα λεφτά και τα πάντα. Mm-hmm. Και τις ολοημίες.
2: Κάτι πρέπει να είστε πρώτα απ' όλα. Το λέω γιατί. Αν σας ρωτήσει κανείς πού κινείστε στο πολιτικό φάσμα, τι θα του λέγατε, είστε αριστερά, είστε δεξιά, είστε από εδώ, είστε από εκεί, τι είστε?
3: Γιατί αυτό αντιπροσωπεύει και θέσεις.
2: Βέβαια.
3: Δεν είναι έτσι αόριστο αυτό, είμαι κάπου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι θέσεις μας έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη, δηλαδή άμα κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μία θέση. Η ανάλυση του προγράμματος, για να απαντήσω και στο προηγούμενο, προφανώς και θα βγει, θεωρώ ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, σταδιακά θα έχουν βγει όλα και θα απαντηθούν όλα. Υπάρχει λοιπόν το εξής, εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε, θα το κάνουμε. Δεν θα καθεί, οπότε το πρόγραμμα πρέπει να είναι πραγματικά και τέλειο ως προς αυτά που θα παρέχει στην κοινωνία, αλλά να είναι και κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να γίνει, υλοποιήσιμο. Αυτό θέλει δουλειά.
2: Σας λένε πάντως ότι είστε ένα δεξιό κόμμα στην πραγματικότητα, ότι είστε στο δεξιό φάσμα.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να διανύουμε τη γαλάζια περίοδο, γιατί πριν ένα διάστημα ήμασταν αριστεροί και ακροαριστεροί, εκεί διανύαμε την κόκκινη περίοδο. Αυτά είναι αστεία. Εμείς.
0: Δεν λέει και τίποτα, ούτε φαίνεται, τα διστριμώχνουν και ιδιαίτερα. Μια τώρα που τη βλέπουμε εκεί πέρα την κυρία Καϊστιανού, Για να θυμηθούμε. News.

0: Και η πτώση της κυρίας Καριστιανού, που δεν ξέρω, φαντάζομαι πάει στον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως είπαμε πριν.
1: Δεν το μετράσει εδώ, βέβαια. Ακόμα. Ναι. Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον μάλλον πάει στην ελληνική λύση, από που είχε πάρει ένα κομμάτι. Mm-hmm. Και θα δούμε τον κύριο Σαμαρά, το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου, οπότε δεν μπαίνει ακόμα στην πρόθεση.
2: Το λέμε απλώς ότι οι πολύ θετικές απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν συν 2, μείον 2 είναι η κυρία Καριστιανού. Να ρωτήσω.
0: Πολλές συμπτώσεις.
2: Πολλές συμπτώσεις. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε το τελικό OK από τον κύριο Σαμαρά για το κόμμα του. Αλέξη, ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πέφτει όμως η κυρία Καριστιανού. Εδώ υπάρχει εξήγηση. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα προς ώρας.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών αντισυστημικών ψηφοφόρων ότι πλέον έχουν μια άλλη εναλλακτική και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μάλλον κάνει ζημιά, να το πω έτσι, κυρία Καριστιανού.
3: Είχαν μια μανία να συνδέουν το Σαμαρά με την Καριστιανού. Μια εβδομάδα μετά, 10 μέρες, την κάλεσαν. Τώρα άκου να δεις μια συμπτωσάρα. Για βάλε ακόμα μια άποψή τους για το Σαμαρά.
2: Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις, συν δύο μονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%.
3: Αυτά ήταν τότε τα δημοσκοπικά ευρήματα.
2: Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση, Αλέξη, από την κυρία Καριστιανού και λιγότερο από τους όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Mm. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία ενδεχομένως θέλει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Καριστιανού θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
1: Απόλυτα, απόλυτα το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
3: Έτσι λοιπόν. Αυτά λέγανε για Καριστιανού Σαμάρα. 10 μέρες μετά, τσουπ, και Καριστιανού διάβαλε μια ατάκα ακόμα.
4: Βίωση του τόπου του δυστυχήματος της τραγωδίας. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν επιμένετε στα περί εσχά της προδοσίας που είχατε πει σε βάρος του Πρωθυπουργού. Αν ήταν λάθος διατύπωση για έναν εκλεγμένο Πρωθυπουργό δύο φορές, ο οποίος κυβερνά με τις προβλέψεις του δημοκρατικού πολιτεύματος.
5: Για το θέμα Τριαντόπουλου να απαντήσω πρώτα. Είναι θλιβερό και ουσιαστικά θα σας, με βάση αυτό θα απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε για το αν υπάρχει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν η εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η διαδήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος? Ντρέπεται και η ντροπή. Ένα φοιτητή ιατρικής πρώτου έτους να ρωτήσω, θα ξέρει ότι μετά από ένα τροχαίο απλό μπαίνει κόκκινη κορδέλα. Όποιος μπαίνει εντός του χώρου, γνωρίζουμε ποιος είναι, μπορεί να φοράει και ειδική στολή. Τώρα μιλάω για το.
4: Εκεί
5: για
4: λένε
5: το...
4: ότι δεν υπήρχε καν πρώτο.
3: Αυτά λοιπόν στο Sky, σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, με την παραπομπή Τριαντόπουλου, με τις χθεσινές αποκαλύψεις για το σύστημα παίδησης που δεν λειτουργεί. Στο Sky η Καριστιανού, όταν 10 μέρες νωρίτερα λέγαν ότι Καριστιανού και Σαμαράς είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για να ξέρετε τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει αυτές είναι και δικές μας γνώμες. Επιμένετε, λέει, στα περί εσχά της προδοσίας για το Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα λοιπόν που η Καριστιανού είναι στο Sky, Μητσοτάκης στο Open σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους, στον κύριο Κολοκυθά και στον κύριο Νιφλή, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει τώρα στη μαγνητοσκοπημένη πάντως συνέντευξή του σε Νιφλή και Κολοκυθά ο Πρωθυπουργός.
6: Μίλησε για το κόστος των προτάσεων. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Επειδή όμως εμείς είμαστε κυβερνητική δύναμη, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, άρα και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζω τις σχέσεις εμπιστοσύνης τις οποίες προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό.
7: Θέλω να σταθούμε σε αυτό που είπατε για τον οικονομικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα είναι, σχεδιάζεται κάτι περισσότερο για τους συνταξιούχους? Θεωρείτε ότι αρκούν αυτά 300 ευρώ από τον Νοέμβριο?
6: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με μία παραδοχή. Η ακρίβεια και ειδικά η επιτινόμενη ακρίβεια ως αποτέλεσμα των πολεμικών, των εχθροπαξιών στον κόλπο είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Έχουν πολλοί συμπολίτες μας σήμερα που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι πολλές από τις αυξήσεις που δώσαμε, και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι υπήρξαν ονομαστικές αυξήσεις μισθών, αλλά και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε, όλες αυτές, αυτό το πρόσθετο εισόδημα σε ένα βαθμό έχει απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα για εμάς η στήριξη του διαθέσιμου εισόδηματος. Είτε μιλάμε για συνταξιούχους, είτε μιλάμε για νέους, είτε μιλάμε.
3: Αυτά λέει τώρα ο Μητσοτάκης στη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στο Open, στον κύριο Κολοκυθάκη και στον κύριο Νίφλη. Αυτά λέει τώρα ζωντανά στο Sky η Καριστιανού.
5: Σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να βρεθεί στο περιβάλλον. Μετά από κάποιους μήνους κάνει δεύτερο δείγμα και είναι μηδέν. Που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο δείγμα σημαίνει ότι υπήρχε ξυλόλιο. Το γράφει το χημείο του κράτους. Ο κύριος Καρόνης αναφέρει ότι δεν μπορεί τα έλα σιλικόνης να το κάνουν αυτό, άρα υπάρχει μια εφλεκτή ουσία. Και σας λέω μετά και το τελευταίο και πιο σοβαρό, που είναι το πόρισμα από τις Βρυξέλλες, έτσι, το οποίο γράφει ότι δεν μπορούν τα έλα σιλικόνης να κάνουν. Θα μου επιτρέψω να ολοκληρώσω, γιατί το θέμα με τα ξυλόλια έχει τραβήξει πολύ. Και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αν πραγματικά αποδειχθεί, γιατί θα γίνει σωστή η ανάκριση και έρευνα για τα Τέμπη, είναι η υπόσχεση που έχω δώσει κάποια στιγμή, και αν αποδειχθεί ότι όντως υπήρχαν έφλεκτες ουσίες, να φανταστείτε ότι όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το λιγότερο αμαρτία. Διότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, έχουμε ενδείξεις από χημεία του κράτους και από επιστήμονες που μιλάνε για ξυλόλιο. Δεν έχει γίνει έρευνα για να αποδειχθεί ότι θα αυτό δεν ισχύει. Και το ονομάσαμε θεωρία συνωμοσίας.
4: Τραγωδίες γίνονται παντού. Δυστυχώς η ζωή φέρνει τέτοια πάρα πολύ δύσκολα πράγματα.
6: Σαν θέση με τη μεγάλη τραγωδία του Μιχιού. Το συγγνώμη αυτό.
4: Αλλά πουθενά δεν έχουν μιλήσει για εσχάτη προδοσία.
5: Λοιπόν, να σας...
4: Ήταν λάθος η διατύπωση αυτή?
5: Καθόλου.
4: Καθόλου,
5: και είμαστε εδώ. Κάποια στιγμή μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε όταν πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει για αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή... Για το θέμα της εσχάτης προδοσίας. Ξέρετε, το Σύνταγμα ορίζει ότι εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος, όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας στην Τουρκία, για παράδειγμα, ή θα βγουν τα τάγκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς.
3: Θεωρίες τώρα της κυρίας Χαριστιανού. Για βάλε και να κλείσουμε με μια τάκα Μητσοτάκη.
6: Κύριε Κολοκά, το ΦΠΑ το μειώνω οριζόντια. Το οποίο σημαίνει ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος, ωφελείται και αυτός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ωφελείται και ο Έλληνας, ωφελείται και ο επισκέπτης. Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Κλείνουμε λοιπόν με ατάκα Μητσοτάκη τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έναν όμορφο Αύγουστο. Όσοι μπορέσετε να πάτε διακοπές, έστω και για λίγες ημέρες. Και σας δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Κατάσταση αυτοάμυνας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν αδιευκρινίστα. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραβένα. Πίνικη δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στις 10 στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τσακτές στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό. Η κυβέρνηση της Γαλλίας συζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Στον καιρό, πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 24, στα Ιωάννια στους 18 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: οι ETCS.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS.
2: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
1: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
0: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
1: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιά.
2: Παρακαλώ. Σα είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
0: Πού λειτουργεί, κύριε.
2: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σα είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
0: Μου απαντήσατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
3: Η αλήθεια δεν μπορώ να σας καταλάβω, αφού είναι κατεστημένο,
4: ναι.
3: Αφού είναι λειτουργικό, το έχουμε τσεκάρει,
4: ναι.
3: Θέλετε και να λειτουργεί?
4: Αλήθεια είναι αυτό. Να καταλάβουμε τι ακούσαμε χθες σε μια επιτροπή, στη σχετική επιτροπή στην Βουλή. Ο CEO των σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός, παραδέχτηκε μετά από ερωτήσεις.
3: Να γράψω το CEO μισό λεπτό.
4: Ναι.
3: Να έχω να το λέω.
4: Είναι CEO. CEO. Με των σιδηροδρόμων.
3: ABC.
4: C-Epsilon
3: Omicron. Ναι. Εντάξει, okay.
4: Είναι ο κύριος Χρήστος Παλιός, ο οποίος μετά από τις σχετικές επίμονες ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της Μιλένας Αποστολάκη, αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι το αυτόματο φρένο
3: υπάρχει,
4: το περίφημο αυτό το σύστημα ATCS είναι εγκατεστημένο, αλλά 3 χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ακόμα δεν λειτουργεί.
3: Τα είπες το σύλλεξη, ακόμη.
4: Ναι.
3: Θα λειτουργήσει όμως, αφού είναι δοκιμασμένο, είναι λειτουργικό, θα λειτουργήσει. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω, είναι και αυτή η μέρα, είναι αυτές οι μέρες, είναι δύσκολες μέρες. Χθες είχαμε και πορεία φωτιάς εκεί στο Μάτι. Είναι δύσκολες μέρες. Πάμε στα καλά όμως, κύριε Πάνο.
4: Παρακαλώ.
3: Πάμε στα πάρτις.
4: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, σήμερα είναι το μεγάλο πάρτι.
4: Σήμερα είναι η 24η Ιουλίου, αυτή που ξημέρωσε, είναι η απόκτηση της Δημοκρατίας. Πριν πόσα χρόνια είχε έρθει ο Καραμαλής και είχε αποκαταστήσει την.
3: Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός. Ναι. Το γεγονός που το πραγματικά γεγονός. Θα πάμε να το γιορτάσουμε. Ναι. Οι ειδήσεις λοιπόν του πάρτι είναι ότι δεν θα πάνε οι πρώοι πρωθυπουργοί.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω για τον Αντώνη Σαμαρά μόνο, αλλά δεν νομίζω. Δεν θα πάνε οι πρώοι πρωθυπουργοί.
4: Δεν έχει πρόσκληση.
3: Έχουν και ο Τσίπρας είχε πρόσκληση και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, όλοι είχαν πρόσκληση.
4: Φέτος δεν έχουν πρόσκληση.
3: Έχουνε καρατσεκαρισμένο.
4: Okay.
3: Το ότι δεν θα πάει ο Σαμαράς, δεν θα πάει ο Καραμαλής, μάλλον δεν θα πάει ο Παπανδρέου, μάλλον δεν, όχι, σίγουρα δεν θα πάει και ο Τσίπρας. Όλοι αυτοί έχουν πρόσκληση.
4: Okay.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Μην ακούσει ότι δεν έχουν. Έχουν. Δεν θα πάνε οι πρώην πρόεδροι Δημοκρατίας. Παυλόπουλος και Λαροπούλος δεν θα πάνε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα πάει ο Μπουρναράς.
4: Ναι.
3: Δεν θα πάει.
4: Αλήθεια.
3: Άρα, με τι επισήμους θα κάνουμε, χωρίς πρόεδρο Δημοκρατίας, που είχαν πρόσκληση, έχουν πρόσκληση. Χωρίς πρώην πρωθυπουργούς, που έχουν κανονικότατα πρόσκληση. Χωρίς τον Μπουρναρά, που έχει πρόσκληση και μου την έδειξε, με ποιους θα κάνει.
4: Εγώ προτιμώ, θα πάω Καλαμάτα γι' αυτό.
3: Με ποιους θα.
4: Αλλιώς θα πήγαινα.
3: Να σου πω, μήπως έχεις συνεννοηθεί με Αντώνη να έρθει αυτός εδώ, γιατί είναι ο μόνος που ακόμα έχει πει
4: με τον κύριο Σαμαρά θα ήταν ευχάριστο να πίναμε σε ένα καφεδάκι στην Καλαμάτα, στην Πύλο,
3: ναι,
4: αλλά όχι.
3: Ναι, μήπως πας εσύ Καλαμάτα και έρθει, γιατί είναι ο μόνος που ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα.
4: Δεν θα πάει ο κύριος Βελόπουλος, δεν θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πάει η κυρία Ρεναδούρου.
3: Θα πάει.
4: Τα έχουμε δηλώσει αυτά για τους ενεργεία προέδρους, λέμε.
3: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας.
4: Ναι.
3: Μετά θα πάνε επειδή θα γίνει και μέσα. Μετά από τις μεγάλες σκέψεις μετεωρολόγου, δεν θα γίνει όξο. Τρίτη φορά.
4: Ναι. Έχει μεγάλες αίθουσες, ωραίους χώρους έχει το μέσα.
3: Ναι, μετά θα πιούν.
4: Αλλά το έξω είναι πιο ωραίο.
3: Μετά παλιά μαζευόταν πιο πολύ. Τώρα οι τρεις αυτοί μετά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα πούνε εκεί στο πρώτο δεύτερο όροφο μέσα.
4: Οκ. Okay.
3: Και δεν θα έχει σκληρά ποτά, έτσι.
4: Τι είναι σκληρά ποτά.
3: Βότκε, τζιν, ουίσκια και τέτοια δεν έχει. Κρασάκι λευκορωσία.
4: Εντάξει, είναι πιο ελεγκάντε, είναι εντάξει. Πιο κοσμικό το λευκό κρασάκι.
3: Έχω την εντύπωση.
4: Σε κολονά, είναι μένουμε Ευρώπη σε κολονά το πρωί.
3: Έχω την εντύπωση.
4: Αλλά ξέρεις, μετά αυτά είναι η αρχή. Μετά, άμα κάτσουμε, καθίσουμε πολύ, άμα βραδιάσει. Δεν θα πιούμε και έτσι μια βόλτα λεμόνι.
3: Δεν θα έχει το μαγαζί σου, πα.
4: Εντάξει, παιδάκι μου,
3: θα την παραγγείλουμε delivery.
4: Δεν θα έχει επίσημα.
3: Δεν έχει επίσημα. Άρα, αφού δεν έχει επίσημα, όλα τα ποιοι γίνονται επίσημα.
4: Εντάξει, κι άμα αλλάξει, δεν φεύγουν μετά να πάμε εκεί από πάνω στην πλατεία να πιούμε μόνοι μας ένα ποτάκι.
3: Βρε. Τι
4: κοντά είναι, εγώ πάνω, περνά στον δρόμο και εγώ πάνω, τσακ, πλατεία.
3: Τι μου λες τώρα, πήγαινε όπου θες. Πήγαινε και πριν όπου θες. Γιατί νομίζεις ότι θα πιούν ένα καφέ, ένα ποτό όλοι αυτοί που δεν θα πάνε? Επειδή δεν θα πάνε, δεν θα πιούν κάτι, θα πιούν.
4: Όχι, αυτούς που θα πάνε, λέω, εγώ να φύγουν μετά και να πιούν μετά άλλο.
3: Αυτοί που θα πάνε θα κάτσουν εκεί γιατί έχουν δουλειά.
4: Μάλιστα.
3: Να σου πω, νομίζω ότι ο μικρότερος αριθμός, δεν επιμένω, αλλά νομίζω ότι ο μικρότερος αριθμός ήταν 200 επί COVID. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσκλήσεων είναι ο φετινός.
4: Θα πιάσουμε. Ναι, εγώ ξέρω ότι είναι γύρω στους 1500 προσκλήσεις, 1700, κάπου εκεί. 1700.
3: Λοιπόν, θα πιάσουμε τους 200.
4: Εκεί από τους 1700. Ναι. Τώρα θα είναι μικρό το ποσοστό που θα πάει, φαντάζομαι.
3: Είχαμε πάλι δημοκρατία μετά από 7 χρόνια. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο γεγονός και μακάρι να μας ξανασυμβεί ποτέ αυτό που συνέβη τότε. Από εκεί και πέρα.
4: Και δεν είναι μόνο από. Δεν είναι μετά από 7 χρόνια απλά. Δηλαδή και πριν δεν ήταν το κάτι το ιδανικό. Η περίοδος της μεταπολίτευσης με όλες τις παθογένειες και με όλα τα κακά της, καλώς ή κακώς, είναι η πιο. Είναι η εποχή, η περίοδος, η πιο σταθερή και η πιο ειρηνική που έχει υπάρξει στο ελληνικό κράτος.
3: Λοιπόν, εδώ όμως, ας το κοιτάξουν και ειδικά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, ότι για πρώτη φορά έβγαλε κάποιον πρόεδρο που δεν το θέλουν ούτε όλοι οι νεοδημοκράτες. Σε κάτι, δεν το λέω.
4: Αυτόν ήθελε ο πρωθυπουργός.
3: Ναι. Εδώ λοιπόν, πρόεδρος της Δημοκρατίας υπήρξε όλα τα χρόνια ένας σχεδόν συνολικά αποδεκτός. Τώρα είναι ένας σχεδονικά συνολικά μη αποδεκτός. Ούτε όλοι είναι δημοκράτες. Αυτό είναι ένα ορόσημο το για τη δημοκρατία. Λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι ένα ορόσημο για τη δημοκρατία. Πάμε στα δεύτερα καλά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή είχα καιρό και είχα άγχος και είχα βάλει μέσο και περνά τηλέφωνα, μην μου τον πάρετε αυτή τη θέση του.
4: Τον κύριο Φλωρίδη.
3: Εμφανίστηκε. Και όπως άκουσα και τον κύριο Γεωβρεβεσό, ακούσαμε λέει τον κύριο Φλωρίδη και νομίσαμε ότι ήταν ο συρίγορο λέει Τριαντοπούλου. Του έδινε συμβουλές, τι θα κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει, πώς θα το πει, γιατί δεν θα το πει, για το. Πραγματικά όντως μετά πήγαν να τα ακούσουν αυτό ο κύριος Φλωρεσός, λέει ψέματα, δεν μου λέει αλήθεια, υπερβάλλει. Όντως άκουσα τον κύριο Φλωρίδη, πρέπει να είναι δικηγόρος, ε.
4: Ναι.
3: Έτσι, δικηγόρο δεν είναι.
4: Ναι.
3: Του Τριαντόπουλου όμως. Το εννοώ.
4: Ναι.
3: Διότι του έδινε κανονικές συμβουλές, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει, τι πρέπει να πει, τι δεν πρέπει να πει. Αυτή δεν είναι η δουλειά του υπουργού, του κ. Φλωρίδη.
4: Δεν νομίζω, αλλά προχωράμε.
3: Γιατί δεν νομίζεις?
4: Δεν νομίζω.
3: Δικηγόρος δεν είναι, πάμε.
4: Δεν εκτελεί χρέη όμως.
3: Γιατί? Μα το έχει λείψει. Μπορεί να το έχει λείψει, ορίστε. Και παιδιά, εγώ άμα έχω καμιά υπόθεση, χτύπα ξύλο, δεν θέλω κιόλας, θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Φλωρίδη γιατί μου φάνηκε καλός δικηγόρος. Καλές συμβουλές εδώ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Την καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Με αρκετή κινησούλα στους δρόμους της Αθήνας. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κ. Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και σήμερα πάλι για μας είναι η μεγάλη μέρα, διότι είναι Νάξιος Εύβοια. Νάξιος στενή Εύβοια. Δηλαδή σήμερα είναι αυτή η μεγάλη μέρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα λιμάνια και Ραφίνας και Πειραιά είναι γεμάτα. Στις επόμενες διαδρομές θα είναι και κάποιος από εμάς. Επάνω.
4: Ναι, στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Και μεταξύ αυτών στέλνετε και την λέξη Νάξος ή τη λέξη Εστής, και τη λέξη όχι Εστής, και τη λέξη Στενή, συνοδευόμενη με το ονοματεπώνυμό σας.
3: Θα θυμάσαι ορμού.
4: Ορίστε.
3: Θα θυμάσαι τα στενά.
4: Ναι, ναι, μπέρδεψα εδώ.
3: Θα θυμάσαι τα στενά που είναι πολύ στενά.
4: Είναι πολύ στενά, όπως έχει ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό η κυρία Βούλτεψη.
3: Η στενή δεν είναι τόσο στενή, βέβαια. Ναι. Γιατί πας βόλτα μέχρι τη Χιλιαδού, κάνεις τον Πανάκι σε μια τεράστια παραλία που και την καλύτερη του νησιού, κατ' εμέ. Μετά γυρνάς και τρως, ας πούμε, στο διάσημο και ίσως πάνω στο ποτάμι. Για να πεις στενή, θα θυμάσαι τα στενά.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Πες Βούλτεψη.
4: Βούλτεψη στενή.
3: Εντάξει, πάει καλά.
4: Αυτή την ώρα έχει και συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος...
0: News.
4: Η κυβέρνηση ότι είπε ότι οι εκλογές...
3: τα μεταξύ άλλων δεν με ενδιαφέρουν. Είπε το καινούργιο...
4: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το είπε αυτό για πολλωστή φορά. Παιδιά, σας το λέει ο άνθρωπος.
3: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Εδώ το είπε προχτές στους συναδέλφους. Πάτε διακοπές. Πάτε διακοπές να ξεκουραστείτε. Μετά θα είναι δύσκολο. Από Σεπτέμβρη, γιατί θα έχουμε τη ΔΕΘ. Και μετά θα πηγαίνουμε. Μετά τη ΔΕΘ θα είναι προεκλογική περίοδος.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, τώρα δεν είναι.
4: Εντάξει, και τώρα είναι, αλλά
3: δεν είναι ακόμα. Πάνω, βρε πάνω, γιατί είναι τώρα, αφού έχουμε κοντά χρόνο να πάμε στη εκλογή.
4: Ναι, ο τελευταίος χρόνος δεν είναι προεκλογικός. Είναι χρόνος της εκλογών.
3: Όχι. Οι κορδέλες που κόβουμε, τα ταξίδια που κάνουμε, οι επισκέψεις στην Πελοπόννησο, όλα αυτά είναι αυτά που κάναμε 7 χρόνια κάθε μέρα.
4: Οι κορδέλες είναι τα εγγένεια τα οποία ήταν να γίνουν τώρα. Δεν συνοδεύονται.
3: Και είχαν αργήσει κιόλας.
4: Και είχαν αργήσει κιόλας,
3: και αυτό είναι αλήθεια.
4: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, παραδίδεται σήμερα το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65. Χθες την τελετή παράδοσης έκανε τα σχετικά εγγένεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα Γραβενά ήταν. Η χώρα της ασημότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Αυτή ήταν η πιο χαρακτηριστική και μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντάκες που είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Και μη μου στέλνετε μηνύματα και μην ανησυχείτε. Το ότι πέρασε τα 100 δολάρια, τα πέρασε τα...
4: Ναι, έχουμε νέους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν.
3: Έχουν
4: μπει στο παιχνίδι και οι Χούθοι.
3: Μισό λεπτό. Έχουμε όμως το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού με ΦΠΑ.
4: Ναι.
3: Έτσι, λοιπόν, από τη στιγμή που έχετε το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού, όλοι από εσάς έχετε ένα δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού στην τσέπη σας.
4: Το οποίο θα ισχύει μέχρι πότε.
3: Θα γίνει και 11 μπορεί.
4: Τι και 11.
3: Λεπτά.
4: Μέχρι πότε χρονολογικά, μέχρι πότε θα ισχύει.
3: Προς το παρόν ισχύει, θα δούμε. Ισχύει.
4: Παιδάκι.
3: Ισχύει. Θα ισχύει όσο υπάρχει το πρόβλημα. Αν η βενζίνη φτάσει 3 ευρώ, εσείς θα την παίρνετε 2,90. Και αντί να πείτε ένα ευχαριστώ ρε Πουρναρά, συνέχεια διαμαρτύρεσαι. Έχουμε τους Χούθη, έχουμε τους Ταλιμπάν, έχουμε τους από εδώ, έχουμε τον Τραμπ.
4: Δεν διαμαρτύρομαι γιατί δεν μου φτάνει.
3: Τι δεν σου φτάνει.
4: Είναι κακό δηλαδή να μην μου φτάνει το δεκάλεπτο.
3: Να μην πάω στην Καλαμάτα.
4: Η δεκάλεπτη ανακούω. Θα πάω στην Καλαμάτα. Εγώ θα πάω στην Καλαμάτα, θα μειώσουν τα καύσιμα όμως. Εγώ θα πάω στην Καλαμάτα.
3: Πώς θα τα μειώσει τα καύσιμα. Πώς θα τα μειώσει τα καύσιμα.
4: Με να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Και τα χρεολύσια που έχει αυτή η χώρα, από πού θα τα πληρώσει. Αυτά που όλοι οι προηγούμενοι κάνανε.
4: Α, είσαι στη γραμμή δηλαδή Υπουργείου Οικονομικών.
3: Πώς θα τα πληρώσει τα χρεολύσια. Αυτά που όλοι οι προηγούμενοι κάνανε. Όλοι οι προηγούμενοι εξής Κώστας Καραμαλής. Αυτοί.
4: Ποιοι.
3: Όλοι οι προηγούμενοι, εξής ένας Κώστας Καραμαλής, ναι, που κάνανε για αυτή τη χώρα.
4: Ναι.
3: Πώς θα πληρωθούν.
4: Μάλιστα.
3: Από πού. Έχει άλλη χώρα τρία μνημόνια και τόσο μεγάλα χρέη και να έχει τη δυνατότητα να τα πληρώνει και νωρίς. Έχει άλλη χώρα τέτοια πράγματα.
4: Το πληρώνουμε είναι αλήθεια.
3: Ναι. Και που και νωρίς.
4: Ναι.
3: Έχει άλλη χώρα τρία μνημόνια.
4: Στα τρία μνημόνια νομίζω δεν έχει φτάσει καμία άλλη χώρα.
3: Γι' αυτό όταν λέμε είμαστε πρωταθλητές, μερικοί δεν το παραδέχεστε, κατάλαβατε. Μερικοί μόνο κακά λόγια έχετε να πείτε για αυτή τη χώρα. Ότι είμαστε πρωταθλητές με τρία μνημόνια δεν το λέει κανένας.
4: Την προσοχή σήμερα έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κυρίως θα είναι στα κεντρικά και προς τα βόρεια. Θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, ανέμους, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Είναι σε κόκκινη προειδοποίηση η χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική.
3: Λοιπόν, έχουμε και Δωδωνή, έτσι.
4: Για πες με τον κύριο Δωδωνή.
3: Τι είπε ο στόμας του. Πήγε και είπε ότι θέλει ο Τσίπρας στα παιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί.
4: Ναι, γιατί κάτι έχει ένας βουλευτής με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
3: Ναι. Ο οποίος δεν έχει ο ίδιος. Ο οποίος έχει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν βουλευτής του Πασόκ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ο κύριος Δωδωνής, όταν θέλει να πει, να κρίνει, να κατακρίνει εκεί στο Πασόκ, δηλαδή δεν του πάνε πρόσεχε τι θα πει.
4: Πρόσεχε τώρα λίγο, γιατί το άνοιξε το θέμα, για να σου πω τώρα.
3: Να μου πει. Για πε μου.
4: Το είχα σημειώσει να το πω, αλλά το είχα ξεχάσει.
3: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σου θυμίζω τα θέματα. Γι' αυτό. Τι κάνουμε τη σκαλέτα από το απόγευμα χθες.
4: Λοιπόν, βγαίνει σε εμάς εδώ ο κύριος Γλαβίνας, μέλος πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και λέει ότι για τις θέσεις του, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Ελλάς, ότι έχει μπερδευτεί και είναι θολοκουλτουριάρικη η θέση, λέει, όπως είπε και ο Πολάκης. Βγαίνει χθες ο κύριος Παπάς, ο Πέτρος ο Παπάς, ο βουλευτής πάλι του ΠΑΣΟΚ, και μας λέει ότι είναι η θέση της Ελλάς τρικυμία εγκρανίου, όπως είπε την ΑΤΑΚΑ. Δεν θα διαφωνήσω εγώ. Αλλά βλέπεις ότι Καρχιμάκης και Γιανακοπούλου, ίδιο κόμμα, διεκδικούν και την ίδια καρέκλα, ίδια θέση.
3: Την ίδια
4: έδρα. Έχει μία έδρα, ένας από τους δύο θα την πάρει.
3: Δεν μπορεί να είναι και μπροστά για τρεις.
4: Εντάξει. Οι οποίοι για το ίδιο ζήτημα, ενώ κατηγορούν άλλο κόμμα ότι, έχουν, ότι είναι θολοκουλτουριάρες.
3: Και δύσκολη λέξη.
4: Ναι, είναι και δύσκολη λέξη.
3: Αυτό δεν τη λέω εγώ, παιδιά.
4: Ναι, τη λέω Πολάκης. Έχουν διαφορετική άποψη. Τι λέει ο κύριος Καρχιμάκης, λέει ότι το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πιαρακάκη.
3: Ναι.
4: Αυτό είπε. Η Νάντια Γιανακοπούλου τι λέει, ότι μόνο στην Κούβα και στην Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
3: Σωστά.
4: Άρα και στο Πασόκ δεν είναι μια απόλυτη γραμμή. Υπάρχουν διαρροές λιγάκι δεξιά.
3: Άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη χθες του Πασόκ σε συνέντευξη του και είπε το πάρα πολύ απλό. Ότι το νόμο Πιερακάκη θέλουμε να τον αλλάξουμε. Το άρθρο.
4: Ποιον άκουσε τον?
3: Τον κύριο Μαργαρίτη.
4: Το Μαργαρίτη, ναι.
3: Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Διότι αυτή τη στιγμή, περίπου, δεν θυμάμαι και ακριβώς τα λόγια του, έχει ένα κουλό πράγμα που κάθε Πιερακάκης κάνει ό,τι θέλει.
4: Ναι.
3: Εντάξει, κάθε Πιερακάκης κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε αυτά που υπάρχουν. Εμείς είπαμε ότι θα αλλάξουμε και θα ενισχύσουμε το δημόσιο και τον τρόπο, τους τρόπους του ελέγχου στα ιδιωτικά, στα μη κερδοσκοπικά. Διότι δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει ένα το οποίο έχει μόνο ένα ταμπελάκι ότι από κάπου έρχεται και η μαμά εταιρεία να μην ασχολείται με αυτό και να μην το ξέρει καν. Δεν είπε ότι το συζητήσαμε, όλοι έχουν τις απόψεις τους. Ως Πασόκ όμως λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο, διότι είναι κουλό, έχει ένα κουλό πράγμα. Δεν προστατεύει τα δημόσια, δεν προστατεύει τον κόσμο από τα όποια ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, όπως θέλετε πείτε τα. Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Βεβαίως ο καθένας έχει και την προσωπική του, αλλά η άποψη του κόμματος είναι αυτή. Τη συζητήσαμε, λέει, και πάλι εχθές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν σχολίασα την άποψη. Ούτε το ότι ξαφνικά θέλουμε και το κέντρο, θέλουμε και τη δεξιά, θέλουμε και την αριστερά. Δεν έχουμε μια. Δεν πάει καλά το μανιφέστο, ξέρω εγώ. Δεν μας γίνει όπως θέλαμε στην αρχή και βλέπουμε ότι δεν περάσει και το 17 μέχρι τώρα. Και θα κάνουμε τα πάντα για να τους πάρουμε όλους. Δεν σχολιάζω αυτό. Εγώ σχολιάζω ότι γιατί πάλι στην πολιτική ο κ. Δουδονής, ο συγκεκριμένος, προσπαθεί να εμπλέξει οικογένειες. Γιατί προσπαθεί να εμπλέξει μία οικογένεια, ένα γιο, ένα πατέρα, με ένα κόμμα που στην τελική. Ψάχ τώρα, αδερφέ, δικό σου βουλευτής ήταν ο πατέρας που εμπλέκεται με το πανεπιστήμιο. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν και αυτό σχολιάζω. Το κάθε κόμμα έχει την άποψή του. Σε κάποιους απευθύνεται, σε κάποιους δεν απευθύνεται, κάποιοι τους πιστεύουν, οι πολλοί δεν τους πιστεύουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα, όλα δηλαδή εννοώ. Και κάθε κόμμα θα λειτουργήσει με μια γραμμή, όποια γραμμή θέλει. Τις οικογένειες, γιατί τις εμπλέκουμε, γιατί εμπλέκουμε οικογένειες και πόσο μάλλον παιδιά, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και φέρνω πίσω, γιατί το είχαμε κάνει και εμείς ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό, δηλαδή την κόρη του Πρωθυπουργού, το γιο του Γιώργου Παπανδρέου, σωστά. Το είχαμε κάνει θέμα, το θυμάσαι. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, κόφτε το ρε παιδί, κόφτε το. Ασχοληθείτε με τον αντίπαλό σας που είναι ακριβώς σας απέναντι. Τον βουλευτή, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, με αυτόν. Με την οικογένειά του μάθετε να μην ασχολείστε. Σε αυτή τη χώρα.
4: Σήμερα στην Βουλή έχουμε και την συνέχεια της συζήτησης για την στεγματική αναθεώρηση. Είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα. Έχουμε τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδουλάκη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι χθες με το ξεκίνημα της συζήτησης, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, χθες κατά την πρώτη μέρα ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στυλιανίδης, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει πολλάκι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τόνισε ότι. Προφανώς και μετά και τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε ο κύριος Στυλιανίδης την πρόταση απόσυρσής του.
3: Το είπα και το παίρνω πίσω.
4: Αυτό το παίρνει πίσω.
3: Επειδή το είπα, το παίρνω πίσω.
4: Ναι.
3: Εγώ το είπα. Δημοκρατία δεν έχω να τα λέω όλα.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Αφού δεν συμφωνείτε. Εγώ είμαι μαζί σας, δεν είμαι εχθρός σας, ούτε αντίπαλός σας. Για κάποιο τρόπο δεν συμφωνείτε. Για κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε καμπανάκια από την Πελοπόννησο. Να χάσω και αυτούς από εδώ που δεν είναι Πελοπονίσι. Δηλαδή να χάσω τις
4: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Θα μας ευτούν πολύ.
4: Δεν γίνεται.
3: Πάρ' το πίσω. Νομίζω ότι βρήκαμε και το καινούριο τραγούδι για την επόμενη Eurovision.
4: Ποιο είναι το καινούριο τραγούδι?
3: Το φετινό ήταν το Φέρτο.
4: Το άλλο είναι το Πάρτο.
3: Πάρ' το πίσω.
4: Πάρ' το πίσω.

0: Και είχαμε και τη δήλωση του κ. Σακελαρίδη, ο οποίος βγάζει φλάς, λέει, αριστερά και στρίβει δεξιά. Ο κ. Τσίπρας. Ενώ είχαμε
1: συγκεκριμένο.
0: Ήταν δική του πρόταση, λέει, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ ήταν αυτός που ήταν ο πρωτοστάτης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξαφνικά, λέει, θέλουμε από όλες τις μεριές. Θέλουμε να περάσουμε το 17%. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Οπότε πάμε παντού.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κατανοητό.
1: Αλλά δεν είναι πάμε παντού. Δεν υπάρχει η άποψη ότι ή υπάρχουν μόνο ιδιωτικά ή δεν υπάρχουν μόνο δημόσια. Υπάρχει η άποψη ότι μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο.
0: Η οποία δηλαδή δεν ήταν το κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν ήταν
0: ο πρώτος μαχόμενος ότι δεν μπορούν να συνεπάρξουν και ότι απαγορεύεται να έρθουν τα άλλα.
1: Ισχύει αυτά
0: εχθρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν ήξερε. Έμαθα τώρα. Εδώ ο Πρωθυπουργός μαθαίνει κάθε μέρα.
1: Για πες μου κάτι που έχει μάθει.
0: Δεν έμαθε φέτος ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι.
1: Αλήθεια το έμαθε αυτό.
0: Δεν έμαθε πέρσι ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Αλήθεια το έμαθε και αυτό.
0: Δεν έμαθε πρόπερσι ότι πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Και αυτό το έμαθε, ναι.
0: Δεν μαθαίνει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι περιμένεις, έναν άνθρωπο που μαθαίνει κάθε μέρα με έναν άνθρωπο που έμαθε μία φορά μετά από.
1: Και είναι καλός και στα εγγένεια, έτσι.
0: Στα εγγένεια είναι όλοι καλοί. Ναι. Και στα εγγένεια γιατί είναι καλύτερο ο Πρωθυπουργός από τον Γεωργιάδη.
1: Γιατί έχει περισσότερα.
0: Γιατί έχει περισσότερο ο Γεωργιάδη.
1: Εγγένεια.
0: Ποιο έχει περισσότερα. Ο Γεωργιάδης έχει περισσότερα.
1: Έχει περισσότερο ο Γεωργιάδης.
0: Από τον Πρωθυπουργό τα διπλά. Και όλοι αυτοί είναι κάτω από τη Μενδόνη. Που δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει, Μενδόνη καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Όταν πάνε να μου βγουν τα καλά, πάντα με κόβει.
1: 69-39-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Διακοψίας. Πάει να μιλάει πάνω μου συνέχεια για να μην ακουγόμαστε.
1: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Interveten. Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκα.

0: Ποιοτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μαγιό από τον Άνω στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον, το οποίο ξεχνάω συνήθως και μου το θυμίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς συμμετέχετε? 6939-943-943. Μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία είναι σε ισχύ για λίγο ακόμα, για μία ώρα περίπου ακόμα.
4: Μία ώρα είναι πολύ, εντάξει είμαστε. Προλαβαίνουμε,
3: ναι.
4: Προλαβαίνει να φύγεις για λίγο, να στείλεις άλλα 10 μηνύματα.
3: Το όνομα θα κληρωθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής, στις περίπου στις 11 παρατέταρτο θα ανακοινωθεί το όνομα του νικητή που θα πάει στην Άξο.
4: Όσοι λοιπόν δεν κερδίσουμε για να πάμε στην Άξο, έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να κερδίσουμε μια ολοήμερη εκδρομή. Να πάμε μέχρι την Εύβοια, σχετικά κοντά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι στη Χιλιαδού, μία από τις ωραιότερες παραλίες, αν όχι η καλύτερη, του νησιού. Και στην επιστροφή μας, στη στενή Ευβοίας, στο διάσημο Κισό, πάνω στο ποτάμι, σε μια οικογενειακή κατάσταση, θα το καταλάβουμε από το incoming, πώς τα λέω,
3: Ναι, ναι.
4: Τσιπρικά, το incoming.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, incoming.
4: Incoming. Εσύ το πες πιο πολύ τσιπρικά τώρα, που φαίνεται.
3: Πάμε,
4: δεν είχες προφορά. Πού έμαθες κα?
3: Στο κασίδι του κεφάλι.
4: Α, εντάξει, δεν είσαι μόνο. Εδώ άλλος έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη στενή Ευβοίας. Γεύμα ή δείπνο εκεί για να κάνουμε μια εκδρομή. Η αφορμή να κάνουμε να πάμε στην Ευβοία, η αφορμή να πάμε την εκδρομή και να φάμε κιόλας. Στον ίδιο αριθμό, 6939-943-943.
3: Και την καλημέρα μας στον Γιώργο, την καλημέρα μας στον Γρηγόρη, την καλημέρα μας στον Πάμφωτο, ο οποίος Πάμφωτο λέει καλημέρα στον νεότερο Ακορμάν, εγώ είμαι αυτός, και τον υπομονετικό πρίγκιπα, μάλλον εσύ είσαι ο υπομονετικός πρίγκιπας, δεν ξέρω γιατί υπομονετικός και γιατί πρίγκιπας, είσαι που στην περίοδο την ημέρα της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι απαγορευμένη η λέξη πρίγκιπας. Αλλά τέλος πάντων, η ανθρώπινη μηχανή χρειάζεται μόλις 90 δεύτερα για να ερωτευτεί. Τρεις χημικοί νευροδιαβιβαστές φορτώνονται ακαριέα στο σώμα. Δυστυχώς κανένας από αυτούς δεν μπορεί να οδηγήσει στην αντίδραση του λαού για όλα όσα έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Βιτρίνα πλούσια, αλλά αποθήκη άδεια. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Πάμφωτο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα στην παρέα. Λέει ο Ε65 θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης όταν ο αρχικός προεπολογισμός του ενερχόταν σε 1,3 δις μετά τις αναθεωρήσεις της σύμβασης, τις αποζημιώσεις και τις πρόσθετες εργασίες που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Η συνολική δαπάνη είναι 2,1 δις. Πηγή, λέει το site, πλούσιες πατάλες σε όλα τα επίπεδα.
4: Το πήρε από την αυτεμπορική και η πηγή του είναι αυτεμπορική. Να σου πω, δεν θυμάσαι τον Κρούεζα εκεί που συζητούσε με τον Γιωργάκη στο Μαύρο Γιαλούρο και έλεγανε κάτσε να φτιάξει τώρα το μυευτήριο γιατί η γεωργική σχολή έχει τα πολλά λεφτά. Έτσι θα το φτιάξουμε. Δεν θα δώσουμε καμιά παράταση, δεν θα δώσουμε καμιά. Εκεί δίνουμε παράταση, δεν θα κάνουν καμιά αλλαγή. Να μην πέσει κανένα βράγκο στην αγορά. Αγορά το λέω εγώ τώρα. Πάμε όμως και στα σοβαρά. Μιλάμε για αποκατάσταση δημοκρατίας. Μιλάμε για αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Πρόσκληση έχουν όλοι. Όλοι. Και δεν πάνε. Οι πρώην πρόεδροι της δημοκρατίας. Οι πρώην πρωθυπουργοί. Οι αρχηγοί των κομμάτων που θέλουν να κυβερνήσουν και να σε αυτή τη δημοκρατία.
3: Και για όποιους λόγους να επικαλείσαι. Για όποιους λόγους, δεν υπάρχει λόγος τώρα ότι
4: πρόεδροι,
3: δεν συμφωνώ με κάτι, άρα δεν πηγαίνω στην...
4: Οι πρόεδροι των κομμάτων αυτών εδώ που ζητούν την ψήφο μας και θέλουν να κυβερνήσουν σε αυτή τη δημοκρατία. Σε αυτή τη δημοκρατία που υπάρχει αυτά τα χρόνια. Όποια καλή κακή, όπως είπε ο Πάνος, είχε δίκιο, αυτή είναι. Παραλαμβάνω, οι πρώην πρόεδροι της δημοκρατίας, αυτοί που οργάνωσαν τα προηγούμενα πάρτις.

0: πρωθυπουργοί. Αυτοί που στήριξαν τη δημοκρατία που έχουμε. Οι αρχηγοί των κομμάτων που ζητάνε την ψήφο μας να κυβερνήσουν ή να συγκυβερνήσουν μάλλον, γιατί έτσι από εκεί κάπως έτσι θα πάει σε αυτή τη δημοκρατία. Και δεν πάνε.
1: Και σου λένε εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε, δεν ερχόμαστε.
0: Και δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ σας είπα, ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πρόεδρος της δημοκρατίας που οι μισοί είναι δημοκράτες, δεν τον θέλουν. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με γκάλωπ, δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου άποψη. Αυτό όμως είναι για εμάς που ψηφίζουμε. Δεν θέλουμε να ψηφίσουμε αυτόν, δεν θέλουμε τον ένα, θέλουμε τον άλλο και θα πάρουμε την απόφασή μας μαζί και με αυτό. Και με την ακρίβεια και με τους θεσμούς και με όλα και με όλα θα πάρουμε μια απόφαση. Αυτοί που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή τη δημοκρατία δεν έπρεπε να πάνε.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στην πολιτική μας συζήτηση. Σήμερα, αυτή την ώρα, συνήθως εκεί μετά τις 9.30, συνηθίζουμε να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο κόμματος, βουλευτή συνήθως, υπουργό ή υφυπουργό. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή που κάναμε για την σημερινή μέρα, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, και αυτό που συζητήσαμε εμείς είναι ότι κάποιοι, είτε πρώην πρωθυπουργοί είτε ενεργοί αρχηγοί κομμάτων, επιλέγουν να μην παραστούν. Και το ερώτημα είναι ότι όποια και αν θεωρούν ότι είναι η ποιότητα ή οι στρεβλώσεις της σημερινής δημοκρατίας, υπάρχει λόγος το να αρνείσαι και να λες ότι δεν πηγαίνω?
1: Και μιλάμε για τους πρώην προέδρους, πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς των σημερινών κομμάτων, δηλαδή αυτούς που υπηρέτησαν με κάποιο τρόπο τη δημοκρατία. Αυτοί, καλοί, κοντοί, ψηλοί, κακοί, και αυτούς που ζητάνε την ψήφη μας για να την υπηρετήσουν αύριο.
2: Να σας πω, αν κάποιος κρίνει ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο τρόπος που εκδηλώνεται αυτή η τιμή, γιατί είναι μια πράξη τιμή στη δημοκρατία, δεν αντιστοιχεί σε αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμβαίνει, έχουν το δικαίωμα να μην παρευρεθούν. Είναι μια πολιτική κριτική η στάση τους. Είναι κατανοητή αυτή η στάση, πέρα από το τι έχει προηγηθεί κάθε φορά. Δηλαδή, επειδή πάντα υπάρχει ένα παρελθόν, δεν σημαίνει ότι αυτό το παρελθόν δεσμεύει τους ανθρώπους για πάντα. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν γνώμη, να εναντιωθούν και να υιοθετήσουν μια νέα στάση.
1: Όταν λέτε να αλλάξουν γνώμη για το είδος της δημοκρατίας που έχουμε,
2: για το είδος του, για τον
1: για
2: τρόπο
1: την αποκατάσταση που έγινε τότε, ή για, τον τρόπο, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τότε, για το είδος της δημοκρατίας που είναι τώρα, ή για το τι μας σεβόμαστε για να πούμε μια κουβέντα μαζί με τον Πρόεδρο?
2: Για το υποθέτω, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται αυτή ή οργανώνεται αυτή η τιμή. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, σαφές. Να φύγουμε από αυτό. Βλέπουμε, κύριε Κουσούλη, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε όλες τις τελευταίες δηλώσεις, συνεντεύξεις, να λέει με θέρμη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα πολλές φορές το δηλώνει και χωρίς να ερωτηθεί ο ίδιος. Πώς βλέπετε ότι ποια είναι, μπορεί να είναι αυτή η ανάγκη του Πρωθυπουργού να θέλει να πείσει ότι οι εκλογές, κόντρα σε όλα τα δημοσιεύματα που μπορεί να γίνονται, ότι θα γίνουν το 27?
2: Να σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν κάποια στιγμή οι εκλογές, δηλαδή το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο και μετά, εάν ο Πρωθυπουργός δεν διαβεβαίωνε, και πρέπει να τον πιστεύουμε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ειλικρινής, αυτός είναι ο σχεδιασμός του, ή ενδεχομένως αυτό το οποίο εύχεται να γίνει, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είναι πολύ λογική η στάση του, δηλαδή ως τακτική παρουσίας. Δεν θα μπορούσε να αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, γιατί θα προκαλούσε μια αμφιβολία στο ίδιο το κόμμα του, θα έδινε μια άλλη τροπή ακόμη και στην κυβερνητική δράση και στην κυβερνητική παρουσία. Συνεπώς εκτιμώ ότι τακτικά ορθά κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Έχει το περιθώριο να αλλάξει γνώμη αν τα γεγονότα τον οδηγήσουν εκεί. Έχω τη γνώμη δε ότι στο βάθος ούτε ο ίδιος γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές, και θα βρίσκεται σε ένα διαρκές δίλημα εάν θα επιταχύνει τις εξελίξεις ή όχι. Όμως είναι πάρα πολύ λογικό κατά τη γνώμη.
1: Αν ήθελε όμως να το αφήσει έτσι, δεν θα μπορούσε να μαζέψει λίγο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και να μην πει ότι είναι η προεκλογική περίοδος αμέσως μετά τη ΔΕΘ και άλλους συναδέλφους του, και να το πει, παιδιά, το αφήνουμε ως έχει, χωρίς να κάνουμε, διότι οι δικές τους λέξεις και σκέψεις μας έβαλαν να λέμε ότι πάμε προεκλογικά από τη ΔΕΘ και μετά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ήδη ο Πρωθυπουργός, νομίζω, στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε ότι είμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή η προεκλογική περίοδος.
2: Είναι μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία.
1: Την οποία όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσω, τι δημιούργησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Μιλάμε για την ημερομηνία των εκλογών, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά είναι αυτά τα οποία κάνει κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά πλέον. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να θέσει το κόμμα του σε εγρήγορση. Ούτως ή άλλως η αποδοχή του κυβερνώντος κόμματος είναι περιορισμένη ως προς τον διακηρυγμένο πολιτικό στόχο και συνεπώς αναγκαστικά ο Πρωθυπουργός μπαίνει σε μια προεκλογική εκστρατεία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ούτως ή άλλως μόλις τελειώσει ο Αύγουστος θα ανακοινωθούν τα μέτρα στη ΔΕΘ και όλα θα τεθούν υπό εκλογικό κριτήριο ως παρατήρηση και ως κριτική. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα και με την έννοια αυτή ενδεχομένως να αποκαταστήσει τη χαμένη σχέση εν μέρη με το κοινωνικό σώμα, ξεκινώντας επαφές, εγγένεια, συναντήσεις, ομιλίες. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Το πολιτικό σκηνικό, κύριε Κουσούλη, την επομένη των εκλογών, πώς το βλέπετε, με δεδομένο ότι φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο στο να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα?
2: Ναι, έχω διατυπώσει πολλές φορές τη γνώμη μου τον τελευταίο καιρό. Τα πράγματα τα βλέπω ως εξής. Κατά κάποιο τρόπο ισχυρίζομαι ότι όλα έχουν ήδη διαμορφωθεί ως σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα με περιορισμένα ποσοστά, πολύ μακράν της αυτοδυναμίας. Άρα ανοίγω μια παρένθεση, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια παγίδα που η ίδια έχει στήσει για τον εαυτό της ως προς το μέλλον της, εννοώ και την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Θέτει έναν μη ρεαλιστικό στόχο και αν το αποτέλεσμα είναι μακριά από την αυτοδυναμία, σημαίνει ότι η ηγεσία που ζήτησε από το λαό αυτοδυναμία και ο λαός την αποδοκίμασε καθώς δεν της έδωσε αυτοδυναμία, σημαίνει ότι θα μπει και η ίδια σε κρίση. Θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Δεν γνωρίζουμε σήμερα ποια ηγετική ομάδα θα βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία που θα δώσει την δεύτερη αυτή εκλογική μάχη. Θα είναι πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με κατά πάσα πιθανότητα δεύτερο κόμμα του κ. Τσίπρα. Και θα ξεκινήσει τότε στη δεύτερη κάλπη, μετά τη δεύτερη κάλπη, η συζήτηση για μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Άρα βλέπετε ότι θα υπάρχει δεύτερη κάλπη σίγουρα, γιατί έχουμε ακούσει
2: κατά
0: και κυβερνητικά
2: μου,
0: στελέχη.
2: Κατά τη γνώμη θα υπάρξει οπωσδήποτε δεύτερη κάλπη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όμως αυτή
2: και
1: τη στιγμή...
2: Και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ότι οι εκλογές για μιας Κυριακής...
0: Αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, το έχει πει.
2: Αυτά, ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι επιθυμίες των πρωταγωνιστών. Η πραγματικότητα δεν υπακούει στις επιθυμίες. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χαμηλά ποσοστά, δηλαδή μακράν της αυτοδυναμίας κατά τη γνώμη μου.
1: Και χωρίς ακόμα το κόμμα που το Αντώνη Σαμαρά, έτσι, γιατί δεν έρθει, αλλάζουν όλα, αλλάζουν αρκετά τα δεδομένα.
2: Πολύ σωστά το σημειώνεται, χωρίς το κόμμα του κ. Σαμαρά, που όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντως σε αισθητό βαθμό θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε πάντα για μικρά ποσοστά. Άρα βρισκόμαστε σε μία φάση όπου το κυβερνών κόμμα τοποθετείται δημόσια με μη ρεαλιστικό τρόπο, επιδιώκει τις εκλογές μιας Κυριακής, υποθέτω με την επιθυμία και το στόχο να πάρει αυτοδυναμία από τη μία Κυριακή. Αυτά τα πράγματα όμως σήμερα είναι ανέφικτα, κινούμαστε και θα επιμείνουμε στη ζώνη των ευρωεκλογών. Το 40% ήταν αποτέλεσμα μιας προηγούμενης πολιτικής συνθήκης που δεν υπάρχει πλέον. Είναι η συνθήκη εκείνη που επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί εκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντίπαλο, αλλά πλέον αυτό δεν υπάρχει. Άρα είμαστε σε μια νέα κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις ευρωεκλογές και κατά τη γνώμη μου στη ζώνη των ευρωεκλογών θα κινηθούν τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης.
1: Έχουμε τρία κόμματα αυτή τη στιγμή, τα οποία μας λένε και τα τρία κατ' εμέ κάτι ανέφικτο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει σε μία στην πρώτη Κυριακή θα έχει αυτοδυναμία, ο Τσίπρας ότι θα κυβερνήσει τις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο. Και τα τρία κατά μένα
2: να, να δείξετε κατανόηση αυτό.
1: Ναι, εμείς δεν δείχνουμε την κατανόηση, αλλά επαναλαμβανόμενη κατανόηση όπως κουραστική.
2: Ναι. Ακόμα να σας πω, καθώς επιδιώκουν να κυβερνήσω, είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά το πρωτάθλημα ένας μπορεί να το πάρει, δεν μπορεί όλοι μαζί.
2: Θα διακηρύσουν. Ενώ όμως, σωστά λέτε, το πρωτάθλημα μπορεί ένας να το πάρει, αυτό θα αποτυχθεί το βράδυ της Κυριακής. Όλοι μπορεί να διακηρύσουν ότι θα είναι πρωταθλητές. Δεν έχουν αυτό το
1: δικαίωμα. Καλά, αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Ποτέ κανένας δεν έχασε. Όλοι κέρδισαν σε όλες τις εκλογές τις προηγούμενες. Θυμόμαστε εδώ, ρεπορτάζ κάναμε. Εδώ θέλω να ρωτήσω όμως, μήπως τελικά είναι η αλλαγή του κοινού, η αλλαγή των ψηφοφόρων που δεν θέλουν αυτοδυναμίες και θέλουν μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι από έναν, για να μπορούν να πιστεύουν ότι ήταν καλύτερα για τη ζωή τους.
2: Ναι, ισχύει και αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι καθαρά συνειδητοποιημένο αυτό που λέτε, ενώ ισχύει. Έχω τη γνώμη ότι αυτό και θα συμβεί. Βρισκόμαστε πάντα, μας έχει παρασύρει το αποτέλεσμα του 19, δηλαδή η προηγούμενη φάση. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο καθαρά, με την έννοια ότι ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019, τον Ιούλιο του 19, ολοκληρώθηκε οριστικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δηλαδή περάσαμε σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Η πολιτική συνθήκη αυτή δίνει μικρότερη αποδοχή ακόμη και στα μεγάλα κόμματα. Το κυβερνών κόμμα σήμερα, στην καλύτερη πρόθεση ψήφου που του δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στο 26%. Μετά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου τη διατύπωση, δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ πιο χαμηλή η πρόθεση ψήφου σήμερα για το κυβερνών κόμμα. Άρα μιλάμε για περιορισμένη εκλογική αποδοχή ακόμη και του πρώτου κόμματος.
0: Άρα χάνει και το μπόνους, λέτε.
2: Πιθανότατα να χάσει και τον πόνο, αυτό όμως είναι παρακινδυνευμένο και δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό θα το μάθουμε την Κυριακή το βράδυ. Άρα συνεπώς είμαστε σε μια κίνηση των πραγμάτων που μας οδηγεί σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αναγκαστικά, ακόμη και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση να πάμε, τα αποτελέσματα κατά τη γνώμη μου θα είναι τα ίδια. Μια σκέψη, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
2: ακόμη. Το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα επιδιώκει αυτοδυναμία και εκλογές μιας Κυριακής σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που θα πετύχει την πρώτη Κυριακή θα είναι τα αποτελέσματα που κερδίζει μέσα από τους πεισμένους ψηφοφόρους του και που θα είναι τα ίδια και σε μια δεύτερη Κυριακή. Άρα το αποτέλεσμα αυτό παγιδεύει το πρώτο κόμμα στο να παραμείνει στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, και αν το αποτέλεσμα είναι πολύ κακό, καταλαβαίνετε τι θα προκαλέσει την Κυριακή το βράδυ μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία.
1: Έχετε καμία αίσθηση ή καμία άποψη για το πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρώτη φορά ψήφιση ομογένειας, και αν μπορεί, να αλλάξει δεδομένα?
2: Ναι, δεν έχω ασχοληθεί, το θεωρώ δύσκολο να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτηση αυτή.
1: Μάλιστα. Επίσης, και εγώ την τελευταία μου ερώτηση είναι το ότι μήπως περνάμε και σε μια φάση το ότι δεν πείθει πλέον το πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Βανδρουλάκης, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να είναι πιο συλλογική η πρόταση που να κάνουν τα κόμματα. Δηλαδή πλέον το πρόσωπο πλέον δεν είναι ηγέτης, δεν είναι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου, δεν είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής. Άρα δεν είναι πιο low profile, να το πω. Άρα μήπως δεν πιάνει πια ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο...
2: Να σας πω περί τίνος πρόκειται. Καμιά φορά μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Το πρόσωπο έχει τη βαρύτητά του. Κάθε φορά το πρόσωπο έχει τη βαρύτητά του. Υπάρχει όμως κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για το πλέον χαρισματικό πρόσωπο της ιστορίας. Είναι η πολιτική και κοινωνική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί, την οποία έρχεται ένα χαρισματικό ή λιγότερο χαρισματικό πρόσωπο να εκφράσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αν τώρα έχουμε μια σύμπτωση της κοινωνικής και πολιτικής ανάγκης με ένα πρόσωπο ικανό να εκφράσει αυτή την ανάγκη, έχουμε πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν δεν μπορούμε να, αν δεν υπάρχει σύμπτωση αυτή, τότε η κοινωνική ανάγκη προηγείται και η πολιτική ανάγκη, και αυτή διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εσείς νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύμπτωση?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύμπτωση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβολή. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις ανάγκες, ακόμη και αν κανείς περιοριστεί στα όρια της πολιτικής οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή την πολιτική οικογένεια υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση αυτού που πολιτικά εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσει ποτέ, κατά τη γνώμη μου, πλέον να πάρει αυτοδυναμία. Γι' αυτό επιτρέπει και στον κ. Σαμαρά να ελπίζει ότι θα έχει μια καλή αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Γι' αυτό και, κατά τη γνώμη μου, αυτό που σήμερα έχει επικρατήσει στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει μακρά ζωή. Μετά από τις εκλογές, το βράδυ της πρώτης Κυριακής ή της δεύτερης Κυριακής, θα υπάρξουν αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία και αναζήτηση μιας διατύπωσης νέας και διαφορετικής της πολιτικής ταυτότητας με βάση τα νέα δεδομένα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε τρία κόμματα. Τα πρώτα τρία, δημοσκοπικά πάντα για αυτά μιλάω. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση, την πρώτη που είπατε, να έχει πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση, εγώ σας λέω, αλλάζουν τα πράγματα και βγαίνει ο Μητσοτάκης πάλι πρωθυπουργός. Από τη μέρα που θα βγει, την επόμενη μέρα θα αρχίσει το πρόβλημα των Δελφίνων. Έχει πει ότι δεν θα κάτσει και άλλη τετραετία. Στη δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο κόμμα, ο Τσίπρας, αν πάρει 14%. Δηλαδή στην τύχη τους αριθμούς. Δηλαδή έφυγα με αποτυχημένο 17 και γυρίζω με πετυχημένο 14, πάλι θα αρχίσει να αναθεωρούν πράγματα. Το τρίτο κόμμα. Μόνο και μόνο αν δίνουμε τρίτο κόμμα και στις κάλπες, πάμε για αλλαγή αρχηγού πάλι από την αρχή. Μιλάμε για τρία κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τα ίδια τι θα συμβαίνει αύριο. Κάνω λάθος κάπου?
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε. Βρισκόμαστε σε μια φάση αναδιάταξης αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η φάση που για πρώτη φορά η μεταβολή της εκδηλώθηκε στις ευρωεκλογές και συνεπώς αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζουμε έχει πολιτικά εξαντληθεί, υποχρεωτικά θα ανασυσταθεί και η πρώτη πράξη της ανασύστασής του θα φανεί το βράδυ της πρώτης Κυριακής, της πρώτης εκλογές εννοώ. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο στο τέλος της οποίας θα είμαστε μπροστά σε μια νέα πολιτική ισορροπία η οποία θα σταθεροποιηθεί η αρχή της τουλάχιστον το βράδυ της δεύτερης Κυριακής των εκλογών. Έτσι βλέπω τα πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβολή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η οποία θα καταγραφεί στην πρώτη και τη δεύτερη κάλπη και θα πάμε σε μια νέα πολιτική ισορροπία.
0: Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε ότι στην πρώτη Κυριακή δεν υπάρχει περίπτωση κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας κομμάτων για δημιουργία κυβέρνησης. Αυτό το δούμε στην δεύτερη Κυριακή.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωραία. Ότι όλοι θα επιδιώξουν μια δεύτερη ευκαιρία και κυρίως το πρώτο κόμμα.
0: Ωραία.
2: Το οποίο ζει με τη φαντασία, ξέρετε.
0: Της συσπήρωσης.
2: Ναι, ότι στη δεύτερη Κυριακή θα βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του. Αυτό είναι μια φαντασία στην οποία πρέπει επίσης να δείξουμε κατανόηση, γιατί η εξουσία τρέφεται με τη φαντασία της.
0: Και να ολοκληρώσουμε μια τελευταία ερώτηση. Το ενδεχόμενο δημιουργίας κυβέρνησης την λεγόμενη των ηττημένων, πιστεύετε ότι είναι στο τραπέζι?
2: Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
0: Ωραία,
2: γιατί δεν μπορεί όλη η αντιπολίτευση να συνεργαστεί, για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα συνέπρατε σε κάτι τέτοιο. Το θεωρώ αυτό ανέφικτο. Η κυβέρνηση συνεργασίας που θα προκύψει δεν μπορεί να μην έχει άξονα το πρώτο κόμμα.
0: Σαφές. Το ρωτώ γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει συμβεί, όχι στη χώρα μας, αλλού έχει συμβεί.
2: Η χώρα μας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σήμερα.
0: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Ελευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, Σωτήρη, Φίλιππε, Θάνο, καλημέρα στην Αγάπη. Θέλω επιγόντως διακοπές, λέει η Αγάπη.

0: Όλοι θέλουμε διακοπές, όλοι θέλουμε, γι' αυτό και τα λιμάνια είναι γεμάτα, φεύγει ο κόσμος και δεν πάει στα χωριά της, εκτός αν είναι αυτοί οι νησιώτες.
1: Ωραίο να είσαι νησιώτης όμως.
0: Ή να έχει σπίτι σε νησί.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Γιατί είναι ωραίο. Το ίδιο κάθε χρόνο, θα παρεθείς μόνο.
1: Ε, καλά, εντάξει, παιδάκι.
0: Το ίδιο κάθε χρόνο.
1: Σιγά μου θα παρεθείς.
0: Άσε που μετά θα υπάρχει πρόβλημα το ότι θα πρέπει να πας να δεις πώς είναι το σπίτι και θα πρέπει να δεις κάτι 300 για να πας και να γυρίσεις. Μόνο για να το δεις.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να πηγαίνεις όλο τον άλλη μου και να είναι πιο φτηνό.
0: Πιο φτηνό, πιο γρήγορο θα είναι. Πιο φτηνό,
1: ναι, όχι, πιο φτηνό δεν θα είναι. Θα είναι πιο γρήγορο όμως.
0: Λοιπόν, παιδιά, Naxos Collection. Μπείτε να δείτε γιατί μιλάμε. Πραγματικά 6-7 εκατοστάρια η βραδιά κάνει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια για εμάς που δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή.
1: Της μάχης.
0: Είναι μια ευκαιρία ζωής να μείνουμε κάπως έτσι, έστω και για δύο μερούλες, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις, με φαγητό στο Beach Bar Amour που είναι στην παραλία της Αγίας Άννας, στην πιο γνωστή παραλία του νησιού, και εκδρομή στην στενή Ευβοίας, Χιλιαδού Μπανάκη, στενή Ευβοίας, διάσημος Κισός, πάνω στο ποτάμι. Αν πάτε βραδάκι, πάρτε και μπουφανάκι μαζί, όσο ζέστη και να κάνει την ώρα που θα ξεκινήσετε, ή κάτω στην παραλία, όταν αρχίζει και βραδιάζει επάνω, θέλει, έχει το air conditioner ανοιχτό εκεί ο Κισός, το βραδάκι, θέλει μπουφάν.
1: Με διαδόση συντονισμένη στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, πάμε σε ένα διαφημιστικό. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Sports 94,3. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: την καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ιστορικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο του νησιού όπου και μεταφέρθηκε. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στην κατοικία. Το πρωί αναμένεται να απολογηθεί της Δευτέρας ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά. Τελευταία μέρα σήμερα για τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης του μέτρου θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών. Και να πάμε σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών. Θα τελεστεί η κηδεία της Μέρις Λίντα μετά από προσωπική επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια η τραγουδίστρια, καθώς εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τώρα, φτωχότερη είναι η οικογένεια του Αθήνα 984, έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίασε επί σειρά ετών την εκπομπή Όλα Μπερδεύονται Γλυκά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
8: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Κηφισού, τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στο ρεύμα καθόδου από τον κόμβο Καλυφτάκη ως τη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, όπως και στα δύο ρεύματα τη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τη Αττική Οδού, Βάνα.
8: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα γίνει στον αέρα. Πριν περάσουμε στα σημαντικά θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, πριν βουτήξουμε στα βαθιά νερά της επικαιρότητας που λένε και οι σοβαροί δημοσιογράφοι, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω πως το να έχει ένας πολιτικός την αίσθηση του χιούμορ είναι ουσιώδες. Να, ας πούμε, η υφυπουργός εργασίας, κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία δήλωσε προημερών στο Contra Channel πως η Νέα Δημοκρατία, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, κατάργησε την 13η σύνταξη που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, επειδή, εισαγωγικά, ήρθαν όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις και είπαν ότι πραγματικά ήταν ένα προεκλογικό μέτρο και δυστυχώς δεν έπεισε κανένα. Ήρθαμε εμείς ως κυβέρνηση και καταργήσαμε τη 13η σύνταξη. Και όταν ο συνομιλητής της τη ρώτησε ποιες τέλος πάντων ήταν αυτές οι συνταξιουχικές οργανώσεις που απέτησαν να καταργηθεί η 13η σύνταξη που τους έδωσαν οι προηγούμενοι, η κυρία Ευθυμίου αρνήθηκε να τις κατονομάσει για να μην εκθέσει προσωπικά δεδομένα ενώσεων, όπως είπε. Δεν σας κάνω πλάκα. Η υφυπουργός τα είπε αυτά επί λέξη και γέλασαν και τα πόμολα και γέλασαν και τα μανταλάκια, όπως γέλασα και εγώ. Και γι' αυτό άλλωστε σας αναφέρω το περιστατικό, για να κάνετε κι εσείς καινούριο σηκώτη ή πάγκρεας ή όποιο άλλο εσωτερικό όργανο επιθυμείτε, με το χιούμορ της υφυπουργού, η οποία την χάνει και εργατολόγος. Και εδώ ξεκαρδίζονται και τα πλακάκια του μπάνι. Ασφαλώς εκλαμβάνω τις δηλώσεις της κυρίας Ευθυμίου ως αστεϊσμούς, ως καλαμπούρια, ως χωρατά, ανάξια, σοβαρής και τεκμηριωμένης απαντήσεως. Σκεφτείτε ένα παππού τώρα έτσι, που παίρνει 503 ευρώ σύνταξη καθαρά. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και του λέει να σου δώσω ακόμα μία ακόμα σύνταξη το χρόνο. Αυτός όμως απαντά έξαλλος, όχι ρε κύριε. Βράχος ο παππούς μιλάμε, την αρνείται, την απορρίπτει την έξτρα σύνταξη μεταβδελιγμίας. Και μάλιστα επειδή υπάρχει κίνδυνος να τη δώσουν υποχρεωτικά, για να μην τον βρει τέτοιο κακό, σπέβδει ο παππουλής μαζί με την κυρά του, τη γιαγιάκα, στην επόμενη κυβέρνηση και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι. Απαιτεί να μην του δώσουν λεφτά, ένα μηνιάτικο, γιατί αυτό είναι ένα λαϊκίστικο μέτρο, ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Και για ποιον το πέρασαν τέλος πάντων, υπάρχει και φιλότιμο. τι να κάνει και η νέα κυβέρνηση ικανοποιεί το αίτημά του. Και όταν τη ρωτάνε ποιοι ήταν τέλος πάντων αυτοί οι συνταξιούχοι που αρνήθηκαν το χρήμα το ζεστό, η υφυπουργός εξανίσταται. Εγώ δεν καρφώνω κανέναν, λέει. Αυτά είπε ή τουλάχιστον εννοείσαι σαφώς η κυρία Ευθυμίου, και εγώ θεωρώ πως η υφυπουργός έχει χιούμορ. Μαύρο μεν, χιούμορ δε. Κάτι το οποίο εκτιμώ, αλήθεια. Πάντως δεν νομίζω, δεν πιστεύω πως μιλούσε σοβαρά, διότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, είναι νομίζω λίγο φαϊνότερο πως το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί τον δημοσιογράφο, τους πανελίστες, το κοινό και εν γέννη όλον τον πληθυσμό της Ελλάδος κλινικά ηλίθιους. Να, αν δηλαδή περίμενε πως θα την πίστευε κανείς έστω και για ένα μικροδευτερόλεπτο. Εάν σοβαρολογούσε, φίλες και φίλοι, η Υφυπουργός Εργασίας, αυτό δείχνει το πόσο σέβεται αυτή η κυβέρνηση την οικονομική κατάσταση, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και την νοημοσύνη των Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών. Που, στην τελική, κυρία Ευθυμίου, να σας πω, έχετε δίκιο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά,

Και τώρα περνάμε στο πρώτο σοβαρό θέμα της ημέρας. Κάτι που είναι στο στόμα όλων, που πυροδοτεί τις συζητήσεις, που βάζει φωτιά στα πληκτρολόγια, που διχάζει, για να μην πω τριχάζει, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι λες και αφορμή ψάχνουν για να γίνουν από δυο χωριά χωριάτες. Μιλώ ασφαλώς για την Οδύσσια του Νόλαν. Για να σας προλάβω, να δηλώσω ρητός και κατηγορηματικός πως συμφωνώ μαζί σας, έτσι. Η Οδύσσια του Νόλαν είναι ένα ανιστόρητο τερατούργημα που υπονομεύει την Ελλάδα μας και συγχρόνως ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης, ανατρεπτικό, εσωτερικό και βαθύ. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, και τώρα που όλοι σας, ελπίζω και όλες, ικανοποιηθήκατε, ας κάνουμε κάτι για να μαζέψουμε, για να περιορίσουμε κάπως όλη αυτή την ιστερία, την οποία σταμάτησα να παρακολουθώ αφού διάβασα γύρω στις 312 κριτικές για την ταινία, τις μισές διθυραμβικές και τις υπόλοιπες εντελώς χεστήριες. Μέχρι που έπηξα, φίλες και φίλοι, μέχρι που μου σπάσανε τελείως τα νεύρα. Όχι ακριβώς τα νεύρα, αλλά κάποιο άλλο σημείο της ανατομίας, αλλά η ευγένεια και η νομιμότητα της μου απαγορεύουν να σας πω πιο ακριβώς. Μακάρι όλοι αυτοί και όλες αυτές που κονταραχτυπήθηκαν για την Οδύσσια να είχαν διαβάσει το μυρικό κείμενο. Ενώ κάποιοι βρίζονταν σκαιά, χωρίς καν να έχουν δει ταινία. Μιλάμε για παράνοια. Τέλος πάντων, θα τη δω και εγώ την Οδύσσια, μάλλον, αλλά με το πάσο μου, κυρίες και κύριοι, όταν το αποφασίσω εγώ. Πάντως σίγουρα όχι παρασυρμένος από όλο αυτό το τσουνάμι. Ψυχραιμία, παιδιά, μην τρελαίνεστε, στο κάτω-κάτω η Οδύσσια του Νόλαν δεν είναι παρά μια ακόμα ταινία, έτσι, αφενός. Και η ιστερία δεν είναι ένα καλό πράγμα αφετέρου. Επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα παραπάνω για την ιστερία, μία από τις εθνικές μας αρετές. Το 1964 στο Λίβερπουλ 60 νέες και νέοι λιποθύμησαν αφού είχαν σταθεί ολόκληρη νύχτα στην ουρά μαζί με 12.000 άλλους για να αγοράσουν εισιτήρια για μια συναυλία των Beatles. Σήμερα δεν έχουμε στην Ελλάδα τους Beatles για να ενεργοποιήσουν τα ιστερικά μας αντανακλαστικά. Έχουμε όμως την Οδύσσια του Νόλαν, όπως είπαμε, που ξεσήκωσε αυτό το ιστερικό κύμα της παράθεσης. Αρχικά για την επιλογή του σκηνοθέτη να δώσει το ρόλο της ωραίας Ελένης σε μια μαύρη ηθοποιό. Με το που μαθεύτηκε αυτό, κάπου μήνες πριν, άρχισε όλη αυτή η φασαρία. Αλλά γιατί? Προς τι όλη αυτή η ιστερία? Αυτό, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω, είναι αρμοδιότητα ψυχολόγων, όπως και ο ορισμός της λέξης ιστερία. Ιστερία, λοιπόν, είναι η παθολογική κατάσταση ενός ατόμου που εκδηλώνει νευρικό άγχος με σωματικά συμπτώματα που δεν έχουν καμία οργανική βάση. Μεταφορικά, ιστερία είναι η εκδήλωση υπερβολικών και εντονότατων αντιδράσεων που δείχνουν πως το άτομο έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και έχει καταληφθεί από πανικό ή κάποιο άλλο έντονο συνέστημα που δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Ο όρος ιστερία είναι ένα αντιδάνειο από το γαλλικό ιστερή, από το αρχαιοελληνικό ιστέρα, δηλαδή μήτρα. Επειδή πιστευόταν από την αρχαιότητα πως η ιστερία είναι αποκλειστικώς γυναικεία πάθηση. Άλλωστε, ο Πλάτωνας παρομοίαζε τη μήτρα της γυναίκας με ζώο που θα πρέπει να τιθασευτεί διαμέσου της αναπαραγωγής. Κάτι που ασφαλώς αποφεύγω να σχολιάσω. Πάντως, ο Φρόιντ έδωσε τέλος στη σύνδεση της ιστερίας με τη μήτρα, επαναπροσδιορίζοντάς την ως μια ψυχική και όχι νευρολογική ασθένεια, με αιτιολογία την σεξουαλική διαταραχή, η οποία προσβάλλει ακόμα και παιδιά, ακόμα και άντρες φυσικά, οι οποίοι βέβαια, εάν μένονται και ορίονται σε κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, ας πούμε, η πατριαρχική κοινωνία δεν θα τους πει ιστερικούς. Κοντολογής, η ιστερία δεν κάνει διακρίσεις φύλου.
Κάτι που ισχύει με τις ιστερικές και τους ιστερικούς που είτε βδελίσσονται είτε δοξολογούν την ταινία του Νόλαν. Συνιστώ ψυχραιμία, παιδιά.

Λοιπόν, επειδή ξέρω πως υπάρχουν ένθερμοι ακροατές του σταθμού στη Θεσσαλονίκη, θα σας μεταφέρω μια πληροφορία που αφορά φυσικά και εμάς εδώ τους χαμουτζίδες. Εάν θέλετε λοιπόν να εντυπωσιάσετε τους συνεργάτες και τους πελάτες σας, εάν θέλετε να παραθέσετε μια δεξίωση για αυτούς που θα τους μείνει κυριολεκτικά ξέχαστη, εκτοξεύοντας το κύρος της επιχείρησής σας, με υπερηφάνεια σας λέω πως το επταπύργιο, ναι ναι, το γνωστό γεντί κουλέ στη συμπρωτεύουσα, δηλαδή το βυζαντινό φρούριο, έτσι, του επταπυργίου, που από τα τέλη του 19ου αιώνα και για έναν ολόκληρο αιώνα σχεδόν χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή, όπου εκτός από τους ποινικούς στα μπουντρούμια του μαρτύρησαν πολύ αριστεροί από τη δικτατορία του Μεταξά και το μετεμφυλιακό κράτος. Το επταπύργιο που πολύ κοντά στα τείχη του ανακαλύφθηκε πρόσφατα, έτσι πριν δύο χρόνια, ανακαλύφθηκε ομαδικός τάφος με λείψανα αγνώστων κομμουνιστών και κομμουνιστριών, κάποια από τα οποία ταυτοποιήθηκαν αργότερα. Αυτό λοιπόν το ιστορικό μνημείο παραχωρείται, έτσι, παραχωρείται, επαναλαμβάνω, από το Υπουργείο Πολιτισμού για δεξιώσεις, εσπερίδες και λοιπές καθώς πρέπει βεγγέρες, εντασσόμενο στη λίστα των μνημείων, εισαγωγικά, διαθέσιμων για γαστρονομικές εκδηλώσεις, κλείνουν, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, βάσει του άρθρου 4 του νόμου 4761 του 2020. Εκμεταλλεύομαι το μικρόφωνο που κρατώ, φίλες και φίλοι, για να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Μενδώνη, που αποφάσισε να αξιοποιήσει κατά αυτόν τον δημιουργικό τρόπο έναν βαρύ, έναν ισκιωμένο χώρο, όπου ακόμα αντιχούν τα βογγητά και οι μογιές των αριστερών που τυραννήθηκαν στα κελιά του προς δόξαν του μετεμφυλιακού κράτους δεξιάς. Τώρα πλέον εκεί θα ακούγονται τα τσουγκρίσματα από τα κολωνάτα ποτήρια με τη σαμπάνια, τα γέλια των συνδετημόνων και οι ανάλαφρες κουβέντες των κυρίων και των κυριών με το βραδινό ένδυμα, που θα ανανεώνουν τους εταιρικούς δεσμούς τους, θα κλείνουν επικερδείς δουλίτσες, θα αλληλοϋπονομεύονται ευγενικά και θα φλερτάρουν κοσμικά και χαριτωμένα. Και μάλιστα θα τολμήσω να προτείνω κάτι ρηξικέλευτο σχετικά με την ολιστική εκμετάλλευση των χώρων και της άβρας, της ψυχής του μνημείου. Έναντι υψηλωτά του αντιτίμου, το ίδιο το Υπουργείο ή κάποιος εργολάβος, ας μην ξεχνάμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα μπορούσε να οργανώνει θεματικές εκδρομές για λίγους και εκλεκτούς, οι οποίοι πληρώντας αδρά θα μπορούσαν να ζήσουν για ένα βράδυ ή και περισσότερα τα δεινά των εγκλήστων του γεντί κουλέ. Τίποτα δεν είναι πιο συναρπαστικό, πιο διαγερτικό από τον βιωματικό τουρισμό. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου, ντυμένοι δεσμοφύλακες, θα μπορούσαν να προσωμιώνουν τα βασανιστήρια που υφίστανται οι φυλακισμένοι κομμουνιστές. Λίγο ξυλίκι, ένας ήπιος φάλαγγας, κάνα ελαφρύ μαστίγωμα και καπάκι κάποια εικονική εκτέλεση. Έτσι, για να ανάψουν τα αίματα. Φανταστείτε τα έσοδα του κράτους από μια τέτοια πρωτοποριακή αξιοποίηση του επταπυργίου. Φανταστείτε το hype που θα δημιουργούσε στον επιχειρηματικό κόσμο μια τόσο τολμηρή υπουργική απόφαση. Ουρά θα έκαναν οι τσέοι και οι executives για να μείνουν κάδιο νύχτες πίσω από τα κάγκελα και να φάνε και καμιά σφαλιαρίτσα στο γεντί κουλέ.

0: θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Που ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, βροχές από το απόγευμα και στην Αττική. Σε άμυνα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρίσκονταν ο άνδρας που τραυμάτισε θανάσιμα 40χρονη χθες το απόγευμα στη Σύρο, κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε. Ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγός του, υπό διερεύνηση ακριβής συνθήκες. Δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Τελευταία μέρα σήμερα και για το δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές βρίσκονται αντιμέτωπες Ισπανία και Γαλλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μαδρίτη. Ευρωπαϊκή βοήθεια ζητά ο Μακρόν. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών, τελεί την κηδεία της μέρης Λίντα. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται στην Αττική, θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11 επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία. Τελειόφυτος φοιτητής θέλει να δουλέψει για το καλοκαίρι. Και να του κολλάνε ένσημα, εννοείται. Διότι πολλοί, για να μην πω οι περισσότεροι επιχειρηματίες, παρουσιάζουν μια αλλεργική αντίδραση στο άκουσμα της λέξης ένσημα. Βγάζουν φλίκτενες. Τέλος πάντων, πάει ο νεαρός σε μεγάλο και πολύ γνωστό, ακριβό ρεστοράν, καφέ και μπαρ των Βορείων Προαστίων, το οποίο μάλιστα αυτοχαρακτηρίζεται με παροιμιώδη σεμνότητα στην ιστοσελίδα του ως αστικός παράδεισος. Μιλάμε για ένα αχανές, παντεράστιο μαγαζί στο Άλσους αυτού του Βορείου Προαστίου, όπου έχει πάντα κίνηση. Τα εκατοντάδες τραπεζάκια του είναι σχεδόν πάντα γεμάτα από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Εκεί λοιπόν, στον πιο όμορφο αστικό κήπο της Αθήνας, όπως λέει, εργάζονται δεκάδες σερβιτόροι και σερβιτόρες, οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες, που βγάζουν ένα μεροκάματο οργώνοντας ακούραστα πάνω-κάτω τις εγκαταστάσεις του μαγαζιού. Έχει υπολογιστεί πως ένα γκαρσόνι σε αυτή την επιχείρηση κάνει μέσα στη βάρδια του, που μπορεί να είναι και δεκάωρη, συνήθως είναι δεκάωρη, μέχρι και 15 χιλιόμετρα πάει κέλα, πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά. Με δύο λόγια, χάρη στα παιδιά που λιώνουν στα πόδια τους, η επιχείρηση ανθεί και το χρήμα ρέει. Εντάξει, και τώρα το quiz. Πόσο είναι το μεροκάματο που προσφέρει αυτός ο παράδεισος σε ένα αγόρι ή σε ένα κορίτσι, σε ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια που ζητάει δουλειά? Αφού λοιπόν του διευκρινίζουν πως για 5 με 6 μέρες στην αρχή θα δουλεύει τσάμπα για να διαπιστώσει η επιχείρηση εάν είναι κατάλληλος για να σερβίρει με καύσωνα 8 με 10 ώρες

κάθε μέρα κάνοντας, όπως σας είπα, περί τα 15 χιλιόμετρα τη βάρδια, του λένε το ποσό. Πόσο είπατε? Όχι, όχι. Μακάρι να ήταν τόσο. Λοιπόν, το παραδεισένιο μαγαζί προσφέρει μισθό 35 ευρώ την ημέρα. 35 ευρώ. Έτσι. Οπότε, τι κάνει ο φοιτητής μας? Είναι απλό. Εάν έχει μεγάλη ανάγκη και αν δεν βρει καμία άλλη δουλειά στην οποία να μην τον εκμεταλλεύονται τόσο κατάφορα, τόσο απροκάλυπτα και ανερυθρίαστα, σκύβει το κεφάλι, κυρίες και κύριοι, τρώει την εργοδοτική σφαλιάρα και λέει και ευχαριστώ. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν τα καλύτερα νεαρά μυαλά από την Ελλάδα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτό το brain drain, αυτή η διαρροή εγκεφάλων προς το εξωτερικό, προς τις χώρες με εύκρατο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα, που δεν αντιμετωπίζουν τους νέους ως υποαμοιβόμενους ήλωτες. Και μετά απορούμε γιατί υπάρχουν ολούθε, έτσι, όλη αυτή η σωρή, όλη αυτή η λόφη με τις μαύρες πέτρες που έχουν πετάξει πίσω τους τα αγόρια και τα κορίτσια μας. Και μετά προβληματιζόμαστε γιατί μειώνονται οι γεννήσεις και γιατί οι νέοι δεν κάνουν παιδιά. Έλατε, γιατί δεν κάνουν οι ανεύθυνοι, γιατί? Μήπως επειδή το 37% των αποφύτων ανωτάτων σχολών εργάζεται σε θέσεις που δεν απαιτούν το δίπλωμά τους? Μήπως επειδή οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ντελιβεράδες με μάστερ? Μήπως επειδή στις καφετέριες τα περισσότερα γκαρσόνια έχουν κάνει διδακτορικό? Μήπως επειδή τα νίκια είναι στο Θεό? Μήπως επειδή ένα σουβλάκι κάνει 5 ευρώ και ένα μπουκάλι 10? Οι νέοι μένουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι τα 30 τους, γιατί δεν τους παίρνει να μένουν μόνοι τους σε δικό τους σπίτι. Θα κάνουν και παιδί?

Brain drain, κυρίες και κύριοι, σημαίνει διαρροή εγκεφάλων, διαρροή μυαλών. Μιλάμε για την έξοδο από τη χώρα επιστημόνων που άρχισε να γίνεται μαζική τον καιρό της κρίσης, πριν από καμιά κοσαριά χρόνια. Όταν οι νέοι διπλωματούχοι είδαν και απόειδαν με την άθλια κατάσταση στην Ελλάδα και την έκαναν για το εξωτερικό. Όπου όχι μόνο υπήρχε ζήτηση για πτυχιούχους, αλλά το κυριότερο, οι εργοδότες πλήρωναν για αυτό που έπαιρναν, για να το πω χοντρά. Και δεν εξελάμβαναν τον νεαρό απόφυτο ως κάποιον που, δίνοντάς του μια κακοπληρωμένη δουλίτσα, του έκαναν και χάρη. Για την οποία η κοπέλα και ο νεαρός θα έπρεπε να είναι και αιώνια ευγνώμονες. Μπορεί οι γονείς ή οι παππούδες αυτών των νέων ανθρώπων να ήταν από αυτούς του πρώτου κύματος της μετανάστευσης, τον 20ο αιώνα. Μιλώ για τους ανθρώπους που έλειωσαν δουλεύοντας χειρονακτικά, εργάτες στις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου της ΤΟΕΣ, που λέγεται το τραγούδι. Και να τώρα τα παιδιά και τα εγγόνια τους που, βλέποντας πως στην Ελλάδα δεν έχουν μέλλον, έφυγαν, κυρίες και κύριοι, έφυγαν αναγκαστικά, έφυγαν με βαριά καρδιά, για να προσφέρουν σε άλλα κοινωνικά σύνολα, λαμβάνοντας όμως ό,τι δικαιούνται, ό,τι τους άξιζε. Κάτι που το πολιτικό και οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα, με τη βαθιά σύψη που το διακρίνει, την αναξιοκρατία και την ατιμορρησία των ημετέρων αρπακτικών, ποτέ δεν θα σεβόταν. Ναι, η Ελλάδα λες και είχε προηγούμενα με τα παιδιά που σπούδαζαν. Λες και τις είχαν κάνει κακό και αποφάσισαν να τα εκδικηθεί. Και έτσι φτάσαμε αναπόφευκτα στο brain drain. Βέβαια, ο κοινωνικός ιστός ξυλώθηκε σε αρκετά σημεία. Βέβαια, η χώρα αποδυναμώθηκε. Βέβαια, η κοινωνία αιμοράγησε. Αλλά ποιος μπορεί να κατηγορήσει ένα νέο που αναζητά καλύτερη τύχη, που θέλει να εργαστεί στο αντικείμενο που σπούδασε? Φταίει ο νέος επιστήμονας που μετανάστευσε ή το κράτος, η θεσμοθετημένη και οργανωμένη πολιτεία που απέτυχε να του εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες που θα τον κρατούσαν στον τόπο του?

μια κυβέρνηση που θέλει να παρουσιάζει μόνο νίκες και επιτυχίες και δεν ανέχεται την ΦΕΗ πραγματικότητα του στυλ «Γιατί είναι μουτρωμένοι κοπηλάτες, δεν βλέπω χαμόγελα στο κάτργο». Η κυβέρνηση προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι πως όχι μόνο η διαρροή εγκεφάλων ανακόπηκε, αλλά αναστράφηκε κιόλας χάρη στην καλπάζουσα ανάπτυξη και το οικονομικό θαύμα που συντελείται τα τελευταία 7 χρόνια στη χώρα. Ναι, αυτό είναι το αφήγημα που λέει πως από brain drain τώρα έχουμε brain gain, που αποδίδεται ελευθέρως ως επιστροφή ταλέντων, εισροή εγκεφάλων. Ουδέν αναλυθέστερον τούτου, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Ορίστε κάποια στοιχεία. Το 2025, σχεδόν 14.000 περισσότεροι Έλληνες πτυχιούχοι έφυγαν προς την Ευρώπη σε σχέση με το 2024. Σας εφιστώ την προσοχή στη λέξη «περισσότεροι». Και τώρα προετοιμαστείτε για ένα μεγάλο νούμερο που μακάρι να ήταν μικρότερο. Από το 2000, ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων που έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τις 128.000. Των πτυχιούχων, επαναλαμβάνω, διότι έχουν μεταναστεύσει άλλες 126.000 από όφθη λυκείου και άλλοι 130.000 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το όλον, πάνω από 380.000 νέοι άνθρωποι που λες και εξαιμεί η πατρίδα, φίλες και φίλοι, που διώχνει κατά κάποιο τρόπο, όπως ίσως κάποτε πριν από έναν αιώνα και παραπάνω έδιωξε και τον παππού μου που πήγε στην Αμερική για να βρει δουλειά, να δουλέψει οπουδήποτε χειρόνακτας. Και τώρα λένε πως οι πτυχιούχοι επιστρέφουν. Και ποιος το λέει αυτό? Η παράταξη, κυρίες και κύριοι, που εξέθρεψε στα σπλάχνα της ανθρώπους, όπως ο περίφημος Φραπές, το γαλάζιο λαμόγιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που με 69 συγγενείς του, αν είναι ποτέ δυνατόν, έστησαν συνεταιρικά την Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ. Μια εταιρεία σφραγίδα που δεν είχε τίποτα άλλο εκτός από κάτι άδεια γραφεία της συμφοράς και ένα αφημί. Στο οποίο όμως πιστώθηκαν μέσα σε 2 χρόνια 2.795.119 ευρώ και 84 λεπτά. Και ένας τελειόφθος φοιτητής καλείται να εξαντληθεί σερβίροντας 10 ώρες όρθιος για 35 ευρώ τη μέρα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, πείτε μου, γιατί να μην φύγει μετανάστης, αν μπορεί? Και γιατί οι γονείς του να μην τον υποστηρίξουν, παρόλο που φυσικά θα ήθελαν να τον έχουν κοντά τους? Φίλες και φίλοι, δίνουμε τη μάχη όπως μπορούμε και όχι όπως θέλουμε. Και για να γίνω και λιγάκι χυδαίος, κάθε μια και καθένας πουλάει ό,τι έχει για να ζήσει. Τα χαρίσματα και τις δεξιότητές του, τη σωματική του δύναμη και αντοχή, τις γνώσεις που απέκτησε με κόπο την ευφυΐα του, το μυαλό του. Brain drain, λοιπόν. Τα είπε όλα επ' αυτού ο Γρηγόρης Κύριος.

Φίλες και φίλοι, ποτέ δεν το είχαμε τους αποχαιρετισμούς τόσο σε ζώντες ανθρώπους όσο και σε τεθνιώτες. Και στις δύο περιπτώσεις επεδίωκα αυτό το ίστατο γεια σου, αυτό το ίσως οριστικό στην πρώτη περίπτωση αντίο, να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο. Κάπως σαν να τραβάς απότομα ένα τσιρότο από μια πληγή. Από δειλία φυσικά. Σε ποιον αρέσει να παρατείνεται ο πόνος του αποχωρισμού? Αυτές τις μέρες έφυγαν δύο άνθρωποι γνωστοί σε όλους, που είχαν αφήσει το δακτυλικό τους αποτύπωμα όχι μόνο στη δική μου ψυχή, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά στο συλλογικό θυμικό, στο νου και στο συνέστημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ο ένας είναι ο Αλέξης Σταμάτης, ο συγγραφέας, που τον ήξερα προσωπικά, που είχα διαβάσει τα περισσότερα τα βιβλία του και που μάλιστα είχαμε συνυπάρξει μια οικογενειακή φωτογραφία για τα 50 χρόνια των εκδόσεων Καστανιώτη. Όποιος γνώρισε τον άνθρωπο, εκτός δηλαδή από τον συγγραφέα που είχε πλάσει φιλόξενους για τον αναγνώστη κόσμο στα βιβλία του, έμεινε εντυπωσιασμένος από την ευγένεια, την ευφυΐα και το ψυχικό σθένος του Αλέξη Σταμάτη, ενός από τους σημαντικότερους λογοτέχνες γενιάς του, που έφυγε νέος στα 66 του, με κάμποσα βιβλία μέσα του που θα παραμείνουν αλίμονο άγραφτα. Ο άλλος άνθρωπος που δυσκολεύομαι να αποχαιρετήσω σήμερα, που είναι και η κηδεία του δηλαδή, είναι η Μέρι Λίντα, η Μαρία Δημητροπούλου, που είχε γεννηθεί πριν από 91 χρόνια στον Πύργο, ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι με τον Μανώλη Χιώτη και σύζυγός του για μια δεκαετία. Ο δεύτερος σύζυγός της, με τον οποίο είχε αποκτήσει μια κόρη, την κακοποιούσε. Η Μέρι Λίντα είχε πει σε μια συνέντευξή της: «Όμως δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου». Όχι, δεν γνώρισα προσωπικά τη Μέρι Λίντα, αλλά η φωνή της, αυτό το χρυσό βραχιόλι, αυτή η πολύχρωμη, κυματιστή, σγουρή, μεταξένια, φτερωτή φωνή της, έκανε τη ζωή μου καλύτερη. Αντίο λοιπόν, Αλέξη και Μέρι, με το πέρασμα του χρόνου, την ανάμνηση του πόνου, στην καρδιά μου αφήσατε.

και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94 στους 98.3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου. Και κατόπιν το μικρόφωνο σταθμού πηγαίνει στο Γιώργο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το Μάρτιο του 1993, ένα νέο συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας συστήθηκε με τον πρώτο του δίσκο. Ήταν ο Μανώλης Φάμελος και οι Ποδηλάτες. Το τραγούδι «Χαμογέλα» έκανε αμέσως ιδιαίτερη αίσθηση, ενώ ακούστηκαν και το «Χάνω το ταξίδι» και το «Ένα τραγούδι για την επαρχία». Πρώτο-τελευταίο τραγούδι του δίσκου ήταν το «Θα ήθελα να μου βασιλιάς» που θα ακούσουμε εδώ, αλλά σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση του 2007 από τον Μανώλη Φάμελο. Ο δεύτερος δίσκος των Ποδηλατών κυκλοφόρησε 3 χρόνια μετά τον πρώτο, το 1996, και έχει τίτλο «Στο πάρκο

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει η έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα την εντολή του λαού. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41 ετών άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της 41χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας έξω από κατοικία στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα μας. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί παράταση. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται επιστροφή φόρου. Περισσότερα θα βρείτε στο athena984.gr. Τελευταία μέρα σήμερα για το δεκτήριο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Είμαι ο Γαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ράδιο, Rumeli News.
10: Φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις οι εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί νέα παράταση. Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα, γεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home, to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί, αν...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 0 42 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 699.

0: ταχύτητες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ποιήση για την Αττική. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κοινών υποσχέσεων, ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραβενά. Ορκίστηκαν και αμέσως ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Νεβίας Σιμεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασίλειου Κόκαλη. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή στην Άνω Σύρο, όπου μία 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άντρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Μέριλιντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Δραματικές εικόνες στη Γαλλία από την μεγάλη φωτιά και ενώνεται το φέρετρο Καπ Φερ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Στον καιρό, πτώση της θερμοκρασίας σήμερα σε όλη τη χώρα, βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα, ισχυρή άνεμη ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίχρονο από τα τρία της εκπομπής Ραδιοφωνικές Μοιχείες, 4 λεπτά μετά τη μία. Έχω τον Τζόρτζιο Μαντάρα, κύριε Πουρναρά, για να του διαβάσω, θέλω να περιγράψει αντιδράσεις, πάρε μικρόφωνο, θέλω να περιγράψει αντιδράσεις, θα του διαβάσω το μήνυμα από την γνωστή Αποστολία, την νοσηλεύτρια, μην έρχεσαι από πάνω μου, ακούσεις εσύ. Από τη Θεσσαλονίκη, οπαδία του Ολυμπιακού. Μίχο, μη μαλώνεις το κουκλάκι του σταθμού. Τι κάνει αυτός, κάνει το σταυρό του τώρα. Ο Τζόρτζιο Μαντάρα κάνει το σταυρό του. Αφού ξέρεις, το ξέρεις, ότι τον Γιώργο τον αγαπάμε όλες οι γυναίκες. Τον αγαπάνε όλες οι γυναίκες. Ναι. Τι κάνει. Να σε ρωτήσω, θες να σε αγαπάνε ή να σε φαντασιώνονται όλες οι γυναίκες, Τζόρτζιο Μαντάρα? Κοκκίνησε. Καλή ερώτηση. Πάντα όταν θέλει να κερδίσει χρόνο λέει το ίδιο. Καλή ερώτηση.
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Ενώ τις πρώτες του μέρες πήγαινε σαν να τρακάρει σε τοίχο, πλέον κλείνει καλύτερα προς τα μέσα, ψάχνει συνεργασίες, δίνει βοήθεια στα μπακ. Γιάνγκουσιτς έχει ποιοτικές στιγμές, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμη. Καμαρά έχει καλή τεχνική για τη θέση του, γρήγορα δεν το λες, άμα βγει το στυλ του καλού με ητέ θα είναι καλά. Αυτό μου θύμισε. Εμένα αυτό μου έβγαλε χθες βλέποντάς τον. Τσάπρας επιθετικά καλός, αμυντικά χρειάζεται συγκέντρωση και μεγαλύτερη προσπάθεια. Για τον Ντεφράι μη βιάζονται συστημική, διότι κανείς δεν έχει πει τόσο καιρό ότι ο Ολλανδός παίζει σε τριάδα άμυνα σε 12 χρόνια και σπάνια σε διάδα. Θα δείξει αν προσαρμοστεί σε εντελώς νέα δεδομένα για εκείνον. Κατά τα άλλα, εναμονή των Βαρβάτων, οχταριού, δεξιού εξτρέμ και προς Αύγουστο του φορ. Όσο και αν προμοτάρουν οι συστημικοί των Ντετέι, ο Ραστόντερ μάλλον πάει για το ρόλο που είχε ο Πάντοβιτς και ας είναι σαφέστατα πιο φορ από τον Σέρβο τον Πάντοβιτς. Αυτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για μια ακόμα φορά. Για τον Γκάγκουα δεν μου πες άποψη όμως. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, πείτε μας σας παρακαλώ κατά πόσο ισχύει η περίπτωση του Λιβάκοβιτς για τον Ολυμπιακό, γιατί κατά τη γνώμη μου παρά τον ενθουσιασμό στη τάξη των φιλάθλων είναι ένας τερματοφύλακας σε πτώση, χωρίς καλές εξόδους και χωρίς παιχνίδι με τα πόδια, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να ταιριάξει στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ. Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει ότι η νούμερα του, τρεις προτεραιότητες κατά σειρά είναι σα, ο Ερέρα της Οσασούνα και ο Λιβάκοβιτς τρίτος. Τελικά του Ορτέγκα, του Γερμανού, αποδεικνύεται πιο δύσκολη περίπτωση, που ήταν η νούμερο ένα επιλογή, γιατί υπάρχουν ομάδες αρκετές από τη Γερμανία αλλά και από την Αγγλία που τον θέλουν. Πριν από λίγες μέρες ο ίδιος απερίψε την Everton ο Ορτέγκα. Καλημέρα Ευάγγελε, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο υλικό και προπονητή με ιδέες, ανεξάρτητα τι ομάδα είναι ο καθένας, αλλά πιστεύει κάποιος ότι με εξτρέμ Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδη και Φόρτο Ντετέι μπορεί να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα? Νομίζω όχι. Ιστερία από Ολυμπιακό και ΑΕΚ αρκετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του. Το Ντετέι δεν θα τον δεν θα έλεγα ότι θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το δεις και στα άκρα να συγκλίνει προς τα μέσα. Νομίζω ότι αν δεν είναι έτοιμος ο Ντέσσερ θα έρθει δυνατός φόρ. Ο Ραστούντερ, όπως είπε ο φίλος ο Τζόρτζιο, είναι περισσότερο για το ρόλο του Πάντοβιτς που είχε πέρυσι ο Πάντοβιτς. Πιο σεντερφόρ όμως, κλασικό σεντερφόρ, ενώ ο Πάντοβιτς δεν ήταν. Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, υπάρχει θέμα Μανδά στον Ολυμπιακό. Από ό,τι ήξερα μέχρι και στις αρχές της εβδομάδας, όχι κανένα θέμα. Βαγγέλη, να με συγχωρούν οι Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγο πιο χειρότερος από πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Τρώει φάσεις εύκολα από μια ομάδα χαμηλή της δυναμικότητας και δεν κρατάει καθόλου την μπάλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρώτο μάτς ήταν, φίλε μου, με νέο προπονητή, νέα πράγματα, νέους παίχτες, μη βιαζόμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλα. Θέλω έναν Κώστα Χατζή. Πρόσεχε να δεις, ο Παναγιώτης Χατζής τι γράφει για τον συνεπώνυμό του. Καλημέρα, Βαγγέλα. Θέλω έναν Κώστα Χατζή στο σπίτι μου να με υπερασπίζεται στη γυναίκα μου όπως υπερασπίζεται το Ριμπάλντα. Θα ήμουν ευτυχισμένος και στοχευμένος. Καλησπέρα, Γίγαντα Μίχο. Ο Κώστας, ο Σούντερλαντ, ο φίλος μου. Ο Γιάγκουσιτς δεν έπαιξε καθόλου πέρυσι, αλλά ο Νίστρουπ πριν αναλάβει, όταν έβλεπε μάτς του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, είχε εντυπωσιαστεί. Ρε Δεσίλα, πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις. Α, ο Δεσίλα, το είπα αυτό. Οκ, χθες, στη μετάδοση, το σχόλιο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πάλι καλά από χθες που κέρδισαν και οι δύο. Πολύ ανέτοιμες όλες οι ομάδες και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, γιατί εύκολα μπορεί να μείνουν εκτός. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες μας, γιατί έχω δει όλα τα φιλικά και τα χθεσινά επίσημα και βλέπω χτυπητές αδυναμίες ακόμα και στην ομάδα μου, ειδικά στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, λέει ο Βασίλης, ο σοφός, ο Νέστορας του ακροατηρίου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αν κρεώνω κάτι στα Ριμπάλντα και διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά τη συνολική του συνεφορά, είναι αυτές οι υποθέσεις που αναφέρεις. Υποθέσεις, ναι. Επίσης, ότι όντως ο κύριος Γιάννης έχει ανοίξει κάνουλα και μοιράζει. Αποσύρθηκε, ρε Ευάγγελε, ο Ριμπάλντα, εσύ το είπες, πώς τον έπιασε στον ύπνο. Μας ζήτησαν 1 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω για να μην παίξει. Αν το δίναμε, δεν θα τον είχαμε κλείσει. Δεν είναι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Καλού σου κου. Χθες είδαμε καλά πράγματα, αλλά ανησυχητικά. Και ανησυχητικά. Δεν σκοράρει η ομάδα και αυτό δείχνει ότι θέλει επιθετικό που να τα βάζει. Αντί ο Καμαρά πάρα πολύ καλή και από κοντά Τσάπρα. Μου αρέσει πάρα πολύ και άλλαξε την ομάδα όταν μπήκε ο Κουντούρη. Σωστό. Όσο για τον Γκάνκου, ελπίζω να μην είναι ο Αντιγένσεν. Για την Άκη το ξαναλέω. No money, no honey. Αν έδινε 1 εκατομμύριο παραπάνω, δεν θα έτσι παίζε στην Ευρώπη. Έτσι λέγεται. Τσάπρα, Τετέι, Κυριακόπουλο, Ντέσσερς, Κουντούρη, από τη στιγμή που δεν έκανα στην ΑΕΚ, καλώς έκανε και τους πήρε, όμως όπως και τον Κάγκουα. Τώρα που την έχει μεγαλύτερη διαφάνεια χρημάτων ο Αλαφούζος, καλά κάνει και τους παίρνει όλους. Αυτό ισχύει και για τους άλλους μεγάλους. Ιστερόγραφο. Κάπου εδώ να θυμίσω με τι τρόπους κάτω από το τραπέζι είχε πάρει η ΑΕΚ Χουλ, Ινσούα, Γκατσίνοβιτς και κυρίως τον Πρινιόλι. Αυτό λέγεται νέμεσης. Συγχαρητήρια στον Αλαφούζο και στον Γκοτσόλη, λέει ο φίλος του Παναθηναϊκού. Ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος.

Ο Θήμιος λέει όλα αυτά έγιναν για τον Γκάγκουρα. Έρε γλέντια. Αφιερωμένο στο Μάρκο. Μάρκο, άκου. Για σένα. Ο Κωνσταντίνος ο Παναθηναϊκός λέει, Ευάγγελε, αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει έναν Βαζέχα και έναν Βάντσικ δεν θα κάνει τίποτα. Εκεί πονάει, απορώ γιατί ο Κότσαρης δεν είναι βασικός. Ο Χάρης λέει, καλημέρα καμάρι της βάθιας απορροφητήρα της παράνοιας, κατά το πιστικότατο στην υπόθεση Κάγκουα. Όσο για Σάλιακα, νομίζω έχεις τη δική άποψη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, μπορείς να μας την αιτιολογήσεις. Έχεις προσωπική άποψη ή και από άλλους, γιατί δεν έχω άποψη και θέλω να δω να, και θέλω να, δω να αγοράσουμε μόνο διαβατήριο ή κάτι παραπάνω, λέει ο Χάρης Μπάμπης. Είναι ένας παίχτης, παρεξηγήθηκε ο Κώστας Χατζής, έγινε και αντικείμενο χλεβασμού, λέει. Έλα, χιούμορ έκανε ο συνεπώνυμος σου. Ίσα ίσα που το είπε θετικά, ότι είσαι τόσο καλός και φανατικός υποστηρικτής που θα μπορούσες κάλλιστα ακόμα και με στη γυναίκα του. Τι αντικείμενο χλεβασμού, αφού έχεις χιούμορ, Κώστα. Χιουμοριστικά το είπε ο συνεπώνυμος σου.

δεν θα διαφωνήσουμε ότι το θέμα βγήκε από το Ριμπάλντα, από το Ισραήλ και όχι από το Ριμπάλντα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δηλαδή η ικανότητα ενός τεχνικού αθλητικού διευθυντή, η πληρότητά του, η επιτυχία του κρίνεται αν κρατάει στεγανά ή όχι, ή από το πώς τελειώνει υποθέσεις από τους παίκτες? Οπότε είναι κριτήριο αν είναι ικανός ή όχι ένας τεχνικός ή ένας αθλητικός διευθυντής από το αν κρατάει μυστικά τις υποθέσεις που χειρίζεται? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ένα. Ναι, από το Ισραήλ βγήκε. Έστησαν το Ριμπάλντα και την ΑΕΚ. Okay, έστησαν το Ριμπάλντα και την ΑΕΚ. Γιατί τον έστησαν το Ριμπάλντα? Γιατί προφανώς είχε εμπιστευθεί λάθος άνθρωπο, τον ατζέντη του Κάγκουα, που είχε διπλό ρόλο. Μήπως αυτό είχαμε δει και πριν από ένα χρόνο, όταν τον πούλησε ο ατζέντης του Ντέσσερς? Τρίτον, όταν θες να πάει να κλείσει έναν παίχτη και τον αναγάγεις σε προτεραιότητα, γιατί αμέσως μετά από τον Πινέδα, ο παίχτης, ανεξάρτητα ποιος το έβγαλε, ακόμα και αν δεν το έβγαλε και δεν τα μαθαίναμε όλα αυτά, ανεξάρτητα από το αν βγήκε ή όχι, δηλαδή αυτό, πάμε στην ουσία. Δηλαδή θες να πάρεις, είναι ο παίχτης που έχει πάει η ΑΕΚ μετά την πόλη του Πινέδα, είναι ο παίχτης που θέλει να βάλει στα χάφτης, ο Κάγκουα, και βάζεις πλαφόν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν καίγεσαι, όταν έχεις πάρει χρήματα, όταν σου έχει φύγει ο παίκτης 8 εκατομμύρια και σου έχουν έρθει 4, δεν κοιτάς τα 500 χιλιάρικα το 1 εκατομμύριο, πας και τον παίρνεις, τον τελειώνεις. Δεν έχεις το χρόνο με το μέρος σου.

Παιδιά, εδώ είμαστε για να, όχι μόνο για να συμφωνούμε και να διαφωνούμε. Ο καθένας με την άποψή του, ούτε προσπαθεί ο ένας να την επιβάλλει στον άλλον, ούτε να προσπαθεί να του αποδείξει από ένα σημείο και μετά ότι είναι έτσι όπως τα λέει αυτός και όχι όπως τα λες εσύ ή όπως τα λέω εγώ και όχι όπως τα λέει ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Πάμε παρακάτω, μην με κολλάμε σε αυτά. Αν ο Μέτριος Κάγκουα ήταν η πρώτη επιλογή του Ριβάλντα για τη θέση του Πινέδα, η δεύτερη επιλογή τι θα είναι, λογικά όχι καλύτερος παίκτης. Δεν είμαι σίγουρος ότι τον ήθελε για την Πινέδα. Απλά ήταν ο χαφ που πήγε να πάρει η ΑΕΚ όταν πουλήθηκε ο Πινέδα. Πιστεύω ότι ακόμα και αν είχε πάρει τον Κάγκουα θα έφερνε κι άλλον χαφ που θα ήταν περισσότερο για τη θέση που έπαιζε ο Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν σε πιο χαμηλά μέτρα, ο Κάγκουα είναι σε πιο ψηλά μέτρα. Πιο επιθετικός παίχτης ο Κάγκουα από τον Πινέδα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε και για άλλον παίχτη που τον είχε για τη συνέχεια όμως. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σχετικά με τον Κάγκο, όπως αναφέρετε σε όλα τα ρεπορτάζ, δεν είναι αντιγένσεν. Θα πάρει κι άλλο χαφ αντίστοιχο επίπεδο, όπως γράφουν τουλάχιστον. Η νεκροψία θα το δείξει, φίλε μου Τάσο. Σε πρώτο χρόνο, χθες, γράφανε το plan B του Γένσεν ήταν ο Κάγκουα. Όλοι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, επειδή από χθες αντιλαμβάνομαι γιατί με ενοχλεί περισσότερο στους ρεπόρτερ και όχι στους οπαδούς. Τον οπαδό θα τον καταλάβω γιατί είναι ο οπαδός που θα πρέπει να δικαιολογήσει, να υπερασπιστεί, να καλύψει, να πάρει. Το δημοσιογράφο μου είναι το δικαιολόγο. Επειδή από χθες έχει αρχίσει η γκρίνια και στον Παναθηναϊκό, ωραίος, καλός παίκτης ο Κάγκουα. Αλλά εμείς το Γένσεν θέλαμε, ή παίκτη επίπεδου Γένσεν. Παίζει την Premier League, σε το πρωτάθλημα, προσωπικότητα και. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο ισχύει ότι το γυρνάς στον πιφτέκι και λες θα πάρουμε και παίκτη στη θέση του Γένσεν. Τον Κάγκουα γιατί τον παίρνει, αν δεν είναι για τη θέση του Γένσεν. Αν δεν είναι για το 8-10, το παίρνει για δεκάρι. Άρα ποιον θα κάψει από τη στιγμή που δεν καίγεται ο Γιάκουσης? Θα καεί ο Ταμπόρδα. Βάλτε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε, καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο, Κώστας Παναθηναϊκός. Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας δίνουμε Τσάπρα και τον Κάγκουρα, τους θέλετε? Πες του ότι ο Νίστρουπ τον παίχτη τον είδε στην πατρίδα του όταν έπαιζε. Πουλάμε τον Κάγκουρα, πώς ποιος τον θέλει? Πες του, πες αλεύρι, νόα συγγυρεύει.

τον Παναθηναϊκό, θυμίσου μου, λέει ο Σπύρος, ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουν πάρει τον Γιάννη τον Μπουλό. Ρε Σπύρο, θα έχουν πάρει τον Γιάννη τον Μπουλόπουλο οι εξής: Σιώπης, Τσιριβέγια, Βιλένα, Σισοκό, Μπακασέτας και με καλή πώληση ο Τσέριν. Από εκεί να καταλάβεις πόσα ακόμα χαφ θα έρθουν πλην του Κάγκουα. Φυλάκια. Ακόμα δεν ήρθε, ρε Ευάγγελο Κάγκου, άρχισε στα χουρούτσου χουρούτσου. Τι πριόνεις με αυτό, ρε αδερφάκι μου? Ο τύπος έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει άλλο στην ομάδα. Επίσης με αυτά μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. Ρε φίλε, την άποψή μου λέω. Σου πω ότι είναι καλός παίχτης. Αν έρχεται ως ο παίχτης, εγώ έχω πει, έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο χαφ. Αν έρχεται ως στη θέση που οριζόταν ο Γένσεν ή ο Πελεγκρίνη ή ο Στάγκε ή ο Σλάγκερ κτλ., δεν είναι. Αυτοί οι παίκτες, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και παίκτες προσωπικότητας. Άλλο επίπεδο. Από άλλα πρωταθλήματα. Και όχι από χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί το Ισραηλινό πρωτάθλημα είναι πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν σου είπα όμως ότι δεν είναι καλός παίκτης. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, γιατί θα πρέπει όλα να είναι άσπρο ή μαύρο? Δεν μπορεί να υπάρχει και το γκρίζο. Γιατί θα πρέπει να θέλετε εσείς οι οπαδοί να ακούτε μόνο τα καλά? Και βεβαίως όταν περνάνε, περνάνε οι μήνες και επιβεβαιώνονται αυτά που έλεγε ο άλλος, που λέγατε γιατί χρούτσου χρούτσου, τα ξεχνάτε. Δεν είναι καλύτερο εκ προημίου, από πριν, να λες και τα καλά και τα αρνητικά? Γιατί όταν λέει ο άλλος την άποψή του είναι πριόρισμα, είναι χρούτσου χρούτσου? Γιατί το θεωρείς έτσι, ρε Σπύρο? Σταύρος Γεωργακόπουλος, Αστιάγνη. Έβγαλες τον τέτοιο να μας φτιάξει πάλι, Ευάγγελε. Δεν μας λυπάσαι? Σαββατοκύριακο έρχεται. Επίτηδες το κάνεις με τον κατάσκοπο.

λοιπόν, ο Ηλιόπουλος θα τα κάνει μια μάντρα στον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, ο Πάνος λέει καλησπέρα και Τσετζόγλου λέει ότι μπορεί να κάνει μια κίνηση για εκδίκηση και να ανεβάσει την τιμή. Υπάρχει μια πιθανή πιθανότητα, λέει, να το κάνει αυτό για Κάγκου, να πάει να τον πάρει και τώρα.

Λοιπόν, εγώ την άποψή μου για τον Γκάγκουα σας την έχω πει. Okay. Και επιμένω, είτε ήταν για την ΑΕΚ, την έλεγα, είτε για το... Μη μου ζαλίζετε την καρδούλα, σας παρακαλώ πολύ. Πιστεύεις ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή Έλληνα μέσα στο καλοκαίρι? Ποιο είναι ρε φίλε, Γιαννούλη, Τσιμίκα, θα μπορούσε να ερχότανε, Μανδά, θα μπορούσε. Γιαννούλη θα τον ήθελε. Ο Γιαννούλης θέλει Ολυμπιακό. Τσιμίκα, περισσότερο θέλει, θα ήθελε ο Τσιμίκας παρά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, λέω εγώ. Μανδάς, τη στιγμή που τον έχει βασικό Γκατούζο, δεν θα θέλει να φύγει,

Καλημέρα, Ευάγγελε. Μιλάτε για ήττα τη ΑΕΚ. Βλέπετε 4 Κυριακόπουλο τετέ. Και επειδή στο τέλο ξυρίζουν τον γαμπρό, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ πήρε τα απόνειρα του Ηλιόπουλου. Αυτά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, φίλε μου. Ο Ντέσσερ τον ήθελε ο Ριμπάλτα, κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Στάθηκε άτυχο, τραυματίστηκε. Μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι ευτυχώς που δεν πήραμε τον Ντέσσερ με την ατυχία του. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ο Κυριακόπουλος σε σύγκριση με τον Μπεν Ράις μπορεί να βλέπει την διαφορά. Δεν μπορώ να βάλω τον Κυριακόπουλο με τον Μπεν Ράις. Για τον Ντετέι, ο ίδιος ο Ηλιόπουλος είχε προσπαθήσει να τον πάρει στην ΑΕΚ, να τον φέρει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν είχε τόσο πολύ ανάγκη τον Ντετέ, γιατί είχε, όταν ήταν υγιής ο Ζήνη, είχε το Ζήνη. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα γιατί είχε την τύχη, είχε την ικανότητα, είχε τη διαχείριση να στηρίξει ένα προπονητή όπως ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έκανε μαγικά. Έκανε μαγικά. Πήρε πρωτάθλημα με ένα και μόνο βασικό δεξί μπακ, το Ρώτα. Πήρε πρωτάθλημα κάνοντας βασικό τον Πίλιο. Έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε χρόνο θα γίνεται το ίδιο. Το θέμα είναι μια ομάδα, ακόμα και όταν κάνει μια υπέρβαση, να στηρίζεται, να εξελίσσεται, να μεγαλώνει. Και όχι να μένουμε στο τι έκανε πέρυσι. Επίσης, επειδή 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, δεν βλέπεις ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια χτίσιμο μιας καινούργιας ομάδας με ένα καινούριο προπονητή. Το τι θα πάρει στο τέλος έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχω ξαναπεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτή η πίεση στα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Εντάξει, πάμε να τα δούμε όλα. Μην μπερδεύετε όμως το ένα με το άλλο.

0: Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές

0: αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζί ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

ένας λέει κάτι που είναι σωστό. Το βρίσκω σωστό. Ότι έχει δίκιο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Για πολλωστή φορά ο Παναθηναϊκός πάει και παίρνει παίκτη που στοχεύει άλλη ομάδα από τον Big Four. Κατά πόσο λειτουργεί σωστά ο οργανισμός όταν παίρνει παίκτες που είναι στόχος άλλων ομάδων, που αυτές οι ομάδες ψάχνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τα συστήματά τους, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι σου θυμίζει λίγο η περίπτωση Κάγκουα, λίγο Αντίνο. Ο Τζόρτζιο επιστρέφει, γιατί είχα ρωτήσει άποψη για Κάγκουα. Χαίρετε πάλι, είχα στείλει

Αποστόλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Αν είχαμε στο θρύλο ένα ριμπάλντα και με το μπάτζετ του Μαρινάκη, συν τη δικτύωση με Νότιχαμ, θα είχαμε κλείσει ήδη πολλά από τα κενά μας. Μακάρι να ισχύει του Λιβάκοβιτς, αν και για να βγει και λογικά θα καεί η περίπτωσή του, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Κάποια στιγμή βγει στο κορδόν, ρε φίλε. Λίγο σε ένα κορδόν.

Τζίο13 λέει: επειδή είσαι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχει γυρίσει κανένα μπιφτέκι στον Παναθηναϊκό. Στο σχεδιασμό έχει οριστεί μια θέση στην οποία στόχοι ήταν νούμερο 1 ο Πελεγκρίνη, νούμερο 2 ο Στάνγκε που δεν προχώρησαν και έτσι πήγαν στο νούμερο 3 τον Κάγκουα. Επίσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του παίχτη. Και να μην βιαζόμαστε, μήπως δούμε άλλη περίπτωση στροφή. Και επίσης έχει οριστεί η άλλη θέση, η οποία λέει νούμερο 1 επιλογή Γένσεν, νούμερο 2 επιλογή Μπρεκ. Κακό πράγμα η χολή και η ξερολίαση. Σε εκθέτει. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό κάποιος να μιλάει με το ονοματεπώνυμό του, έτσι, και να εκτίθεται, και κάποιος να κρύβεται πίσω από ένα nickname, ένα, έτσι πες το όπως θέλετε, και να λέει αυτά που μπορεί να ακούει από άλλους, που τους θεωρεί έγκυρους και καλά κάνει, μπορεί να πώς το λένε, να αλλάζει πληροφορίες στα social media και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Προτιμώ τον πρώτο με τα όποια λάθη παρά το δεύτερο. Ένα. Δεύτερον, εγώ είπα πώς παρουσιάστηκε ο Κάγκουα και σε τι θέση παίζει ο Κάγκουα. Τι θέσεις παίζει. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει έναν παίχτη τύπου Πινέδα, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι ο Κάγκου αυτός. Όπως είπα ότι την ΑΕΚ, όταν πήγε να τον πάρει η ΑΕΚ, δεν θα ήταν για την Πινέδα. Δεν θα ήταν ο παίχτης που θα κάλυπτε την αποχώρηση του Πινέδα. Γιατί ο Κάγκου είναι ένας παίχτης ο οποίος τον είδαμε, αφού τον μάθαμε, ψάξαμε, είδαμε, είναι περισσότερο για τα πιο υψηλά μέτρα. Δεν κατεβαίνει να παίρνει χαμηλά την μπάλα. Είναι περισσότερο επιθετικός. Τέτοιος παίχτης είναι. Έτσι. Ναι, είναι ένας περισσότερο ένας παίχτης που, όχι με τα χαρακτηριστικά, αλλά που κινείται στους χώρους ή στις θέσεις που θα είναι ο Γιάγκουσιτς, ο Ταμπόρτα κτλ. Τώρα, επειδή λες εμένα ότι γυρίζω τον μπιφτέκι κτλ., εγώ επικαλέστηκα πώς παρουσιάστηκε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν θες τα βρίσκεις, η στροφή στον Κάγκουα. Και επίσης πως πολύ έγκυροι για μένα συνάδελφοι, αξιόπιστοι, παρουσίασαν το γεγονός ότι θα μπορούσε μια μεταγραφή να είχε κλείσει πριν από 2 μήνες και να είχε στοιχήσει και 2 εκατομμύρια λιγότερα στον Παναθηναϊκό, και αυτό είχε να κάνει με την περίπτωση του Νίστρουπ και του Γένσεν. Τώρα, αν αυτοί οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είχαν ενημέρωση μέσα από τον Παναθηναϊκό που τους το παρουσίαζε έτσι, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες εσύ, με κατηγορείς ότι εγώ γυρίζω τον μπιφτέκι. Και επειδή προφανώς κατηγορείς τον άλλον τους άλλους και δεν βλέπεις τη δικιά σου κεφάλα, πες μου τι σχέση έχει παιχτικά ο Στάνγκε με τον Κάγκουα. Γιατί γράφεις και για τους δύο ότι ήταν στην ίδια λύση. Νούμερο 1 επιλογή ο Πελεγκρίνη, νούμερο 2 ο Στάνγκε, 3 ο Κάγκουα. Πού τα βλέπετε αυτά, πού τα διαβάζετε. Μάνατζερ παίζετε και τα φτιάχνετε. Πες μου λοιπόν τη σχέση με, σύμφωνα, αφού εσύ δεν είσαι κονιόρδος, δεν είσαι ξερόλας. Τη χολή δεν καταλαβαίνω από πού τη βγάζεις. Τη ξερολία και την κονιόρδια. Εντάξει, τη χολή από πού βγαίνει αυτή η χολή. Μήπως εσύ έχεις χολή. Έτσι. Στάγκε με Κάγκουα που ήταν στην ίδια λίστα και ο ένας ήταν νούμερο 2 και ο άλλος νούμερο 3, τι σχέση έχουν.

Εγώ, Ευάγγελε, θα πω το αντίθετο, λέει ο Γιώργος. Ευτυχώς που ο Κουκουρέγια είναι πλούσιος μες στην ατυχία του, τουλάχιστον ξέρει πως όταν αυτός φύγει, το παιδί του θα έχει την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση ενός πολύ σοβαρού θέματος, που θα σου πω ότι δεν έχει και άδικο σε αυτό. Έχει ένα δίκιο, αν μη τι άλλο. Ο Πέπε έριξε πόρτα στην Εθνική Ιταλία, με ενημερώνει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ. Μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν, λες να πάει στον Ανσελότη τώρα. Ο Μπουκορδόν μπορεί να έχει μια σπουδαία καριέρα, μπορεί να του συνέβησαν κάποια προσωπικά θέματα ερχόμενα στην Ελλάδα και να μην μπορούσε να ήταν συγκεντρωμένος, αλλά γενικά στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό δεν μου φάνηκε και πολλής, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Πότε προλάβαμε να τον κρίνουμε? Δούλεψε 3-4 μήνες ο Κορδόν. Επιλογές όμως, δηλαδή δεν προλάβαμε, αν δεν ήταν το must, μια επιλογή του LKB, του άγνωστου, πώς βγήκε ο LKB, που την πιστώνεται ο Κορδόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, τότε και τι μιλάμε. Άλλωστε και ο Ριμπάλντα, αν κάποιος θέλει να του πιστώσει το κορυφαίο, την επιτομή, θα είναι ο Νίκολιτς.

δυνατό για να παίξει στους επόμενους γύρους της Ευρώπης. Ο Κάγκουα δεν είναι ο Άντι Γένσεν. Οκ. Μήπως πουληθεί ο Ταμπόρδα? Με τι χρήματα?

με τον Γκάγκουα ο Παναθηναϊκός κερδίζει χτύπημα, χρόνο συγγνώμη, για το επόμενο μεγάλο χτύπημα. Καλύπτει μια βασική ανάγκη στη μεσαία γραμμή και αποκτάει την πολυτέλεια να κινηθεί χωρίς πίεση για την επόμενη προσθήκη του στα χαφ. Οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν την αναζήτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή για τον άξονα, μια μεταγραφή που υπάρχει πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού και να ταράξει τα νερά, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το επίπεδο του ρόστερ. Παιδιά, μιλάτε σε έναν άνθρωπο. Τα στέλνετε αυτά σε έναν άνθρωπο που σας έχει πει, εγώ, ο Κονιόρτος, ο πώς μου τον έλεγε, όμως μας τον έλεγε άλλος, ο G13, πώς μου έλεγε, ναι, που σας έχω πει κόντρα σε ό,τι λεγότανε, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο οχτάρια. Για έναν οχτάρι τύπου Γένσεν, το μεγάλο όνομα, και για έναν ακόμα οχτάρι που μπορεί να είναι και οχταροεξάρι. Έτσι, αυτό σας έλεγα. Πριν από 20-25 μέρες και μετά αυτό επιβεβαιώθηκε. Και πίσω έλεγα ότι το ένας θα έρθει τώρα και ο άλλος μπορεί μέχρι το τέλος Αυγούστου να γίνει. Τι μου στέλνετε τώρα αυτά τα πράγματα? Μήπως σας έχω πει εγώ ότι δεν θα πάρει δύο χάφο Παναθηναϊκός? Δύο οχτάρια. Το ένα οχταροδεκάρι και το άλλο οχτάρι, οχταροεξάρι. Δεν καταλαβαίνω. Η διαφορά μας είναι στο αν λέω ότι είπα ότι ο Κάγκουα είναι ο Αντιγένσεν. Οκ. Εγώ μετέφερα αυτά που διάβασα και είπα, παρουσιάζοντας τα ρεπορτάζ. Τώρα αν τα ρεπορτάζ αλλάζουν, δεν είναι ο Αντιγένσεν, είναι ο Αντιστάκη και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν τα ξέρω. Όπως δεν ήταν και ο Αντιπινέδα, ο Κάγκουα στην ΑΕΚ. Θα συμφωνήσουμε. Είχα πει, είναι ο Αντιζωάου. Okay, το κατάλαβα, Θανάση μου, για Παναθηναϊκό τον Δανό της Γαλατά, τον άλλον της Βόλσμπουργκ και τον Καρντίνο. Πρώτα μου τα εξήγησε, γιατί έχουμε και κάποιους που είσαστε συνεπώνυμοι αλλά είστε διαφορετικές ομάδες. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους χατζηδές που ένας είναι και ο Ολυμπιακός, έχει να κάνει και με Πελοποννήσιο επώνυμο που ένας είναι Παναθηναϊκός και ο άλλος Ολυμπιακός. Αυτά.

Όχι μόνο το παίζω κονιόρδος, όπως λέει, με κατηγόρησε ο Τζιο 13, αλλά μου αρέσει και να ευλογάω τα γένια μου. Μ' αρέσει να ευλογάω τα γένια μου, ρε Πουρναρά, είναι κακό. Ε, παρότι είμαι ξερισμένος από χθες κουρεμένος. Λοιπόν, πριν λέω Λαλέκτρο λαλήσει τρεις, και επειδή μου είχατε ζαλίσει τα φρύδια ότι δεν έχει κλείσει και μπορεί να γίνει αλλαγή και το παίζεις κονιόρδος και το ένα και το άλλο, σας διαβάζω ότι, μάλλον ξαναθυμίζω ότι έχω πει ότι από την Τετάρτη, την επομένη που αποσύρθηκε η ΑΕΚ, από την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός σε χρόνο ντετέ, δείγμα ότι το δούλευε από πριν, έτσι, άσχετα αν τα ραντάρ του Ριμπάλντα ή τα ραντάρ της ΑΕΚ ή τα ραντάρ των δημοσιογράφων δεν είχαν πάρει πρέφα, δεν γίνεται μέσα σε 8-10 ώρες να καταφέρνει να φτάσει σε συμφωνία αν δεν χάνεις, κάνει τη σχετική προεργασία, έτσι. Πόσο δηλαδή θέλετε για να το καταλάβετε, πόσο θέλετε για να το καταλάβετε? Σας είπα, από την Τετάρτη το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα, είχε ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει και με τον Κάγκουα και με την Χαποέλ Μπερσεβά. Και ότι από χθες την Πέμπτη αρχίσανε οι ανταλλαγές εγγράφων. Σας το είπα. Είναι δυνατόν μια μεταγραφή τόσο περίπλοκη να κλείσει και με τις, και με τις δύο πλευρές, και με την πλευρά του παίκτη και με την πλευρά της ομάδας, μέσα σε λίγες ώρες, αν δεν είχε, δεν είχε γίνει προεργασία κάτω από τα ραντάρ όταν δουλευόταν από άλλη ομάδα, την ΑΕΚ? Ούτε αυτό μπορείτε να το καταλάβετε? Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τα έλεγα προηγουμένως. Πάμε τώρα στο έγκυρο γκαζέτα, το πολύ έγκυρο γκαζέτα που είχε και την αποκάλυψη. Νομίζω αυτό έκανε πρώτα την αποκάλυψη, ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε, κλείνει, πάει στον Kings Kagwa. Το γκαζέτα, πρέπει να δω πριν πόση ώρα το ανέβασε. I'm sorry. Ναι, περίπου μισή ώρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάποελ Μπερσεβά για τον Kings Kagwa. Επιτέχθη η οριστική συμφωνία. Από την Τετάρτη υπάρχει συμφωνία, αλλά έμεναν κάποιες λεπτομέρειες, έτσι. Για την μεταγραφή του Kings Kagwa από την πρωταθλήτρια Ισραήλ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Καλό, η πολύ καλή ιστοσελίδα κάνει λάθος, από τη Ζάμπια και όχι από την Γκάμπια είναι ο Κάγκουα. Και ολοκληρώνει στο συγκεκριμένο δημοσίευμά του στον Γκαζέτα. Το deal έχει κλείσει και ο μέσος από τη Ζάμπια μπορεί να θεωρείται πλέον παίχτης του Τριφύλλιου. Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Τσουκαλάς, άντε γεια! Άντε γεια!

0: εδώ δεν με έχει ενημερώσει. Δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Από μόνος μου πρέπει και αυτά. Τρεις ώρες εκπομπή, non-stop φίλε μου. Κάνα Γεωργακόπουλο βγάζω, να κοιτάω όλα, να απαντάω, να κάνω, να πλακώνομαι. Έτσι. Και θα πρέπει να μην ενημερώνομαι, από μόνος μου να ενημερώνομαι. Εδώ έχει ανακοινώσει η Μπερσεβά τη μεταγραφή του Κάγκουα και τώρα τα βλέπω στα sites εγώ, έτσι. Έχω άδικο, πες μου ότι έχεις άδικο. Μαντάρα! Και τι με ενδιαφέρει αν έχουν meeting. Δεν ενδιαφέρει αν έχουμε meeting. 4-5 άτομα, εγώ μόνος μου με 3 ώρες εκπομπή. Έλα εδώ ρε μαντάρα. Υποτίθεται, μπουστάρεις τις μοιχείες.
1: Όχι με επιτυχία, εσείς μου το έχετε πει αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μπουστάρεις. Αλλά υποτίθεται ότι μπουστάρεις. Κάνω, απαντάω, κάνω μια εκπομπή μόνος μου σε τριπλό ρόλο. Δεν θα έπρεπε να μου πεις ότι η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε την μεταγραφή ή δεν το έχεις πάρει χαμπάρι κι εσύ.
1: Όχι, το έχω δει. Απλό κινημένο δεν μπορούσα να έρθω.
0: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Να έρθω να σου το πω.
0: Γιατί δεν μπορούσε, συγγνώμη, γιατί δεν μπορούσε.
1: Να έρθω να σου το πω, δεν τελικά.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσε όταν το έμαθε. Τι γελάς ρε πουρνάρα. Γιατί δεν μπορούσε, ρε αγόρι μου. Είσαι και κούκλο σήμερα. Γιατί δεν μπορούσε. Δεν μιλάει, δεν μπορούσε. Ήσουν στο αφοδευτήριο.
1: Όχι, εντάξει. Είπαμε.
0: Ήρωας είμαι. Λοιπόν, πριν από 23 λεπτά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί με τα γραφή του Kings Kangua στον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Kings θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο. Τώρα ακόμα ένα αντεγιά εδώ.

Πια και μιλάμε για ανακοινώσεις. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον ευχαρίστησε αφού τον αποδέσμευσε για την προσφορά του στην ομάδα.

Ρε φίλε, Γιάν Μοντέρο, σε μεγάλη συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο. Τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν παίζω δωρεάν. Όμως, δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μια πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα, είπε ο Γιάν Μοντέρο. Και συμπλήρωσε ότι απέρριψε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μαζί με διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Είπε όχι σε 10 εκατομμύρια το χρόνο συν διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Στο ισπανικό, Marega Deportes. Marega Deportes. Τι λες ρε φίλε Μοντέρο? Εσύ δεν απερίπτες 10 εκατομμύρια συν διαμέρισμα? Ε, όχι, θα έλεγες ναι ρε φίλε. Και εγώ ναι θα έλεγα.

Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευματα, του Κερκίδα της Κύπρου, ο Αστέρας Άκτορ θέλει να επαναφέρει στην Ελλάδα το Franz Brorsson, πρώην στόπερ του Ατρομήτου, τώρα είναι στο ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει δεν τον έχει για βασική επιλογή. Έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο ο δεξιοπόδαρος στόπερ. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, έκανε 31 εμφανίσεις. Σουηδός, έπαιζε στη Μάλμε. Μεγάλη έφεση στο σκληρό παιχνίδι και στις κίτρινες κάρτες που έπαιρνε. Παραλαμβάνω, στην Κύπρο συνδέουν τον Αστέρα Τρίπολης με τον Σουηδό, τον στόπερ τον Μπρόρσον, που είναι στο ΑΠΟΕΛ, τον πρώην του. Το ξυρισμένο κεφάλι. Τον πρώην του για ένα χρόνο του Ατρομήτου, έτσι.

0: Με ρωτάς, φίλε Δημήτρη, πόσο μπορεί να πάει. Τελειώνουμε τώρα. Γιατί δεν μου το πεις την ώρα. Πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89, να δούμε ποιος θα κερδίσει τα ερδίπια. Γρήγορα. 8. Οκ. Θα το μάθεις στη συνέχεια τον τυχερό. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς

0: το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων, γνωστό ως ETCS, δεν βρίσκεται σε λειτουργία, παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί και αδειοδοτηθεί σε τμήματα του δικτύου. Η απάντηση ήρθε στο πλαίσιο ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκης κατά την ακρόαση χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Σήμερα ο Ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να μάθει αν η ελληνική κυβέρνηση την έχει ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και για τους λόγους της καθυστέρησης. Κατά τα φαινόμενα θα μάθουμε διά της τεθλασμένης οδού, διότι εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ποιες είναι οι απαντήσεις της κυβέρνησης, κυρίως όμως αν αυτοβούλος προτίθεται να τις δώσει 3 χρόνια μετά από μια εθνική τραγωδία και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί ασφαλού σιδηροδρόμου. Μέχρι τότε θα παρακολουθούμε εγκαίνια και κορδέλες σε αυτοκινητόδρομους. Έργα προφανώς ευπρόδεσδεκτά, όχι όμως μόνο γιατί είναι σημαντικά, αλλά διότι κατέχουν επιπλέον προβάδισμα αξιοποιήσιμο μεταξύ άλλων σε χρόνο προεκλογικό και σε επίπεδο επικοινωνιακό. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Επικυροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και 112 πριν από λίγο σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Αυθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί, να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Open το πρωί, αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Δεύτερη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξαιρετικά δύσκολη συνένεση στην παρούσα Βουλή. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με πλήγματα 100 έρωθεν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με μαζική επίθεση απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου, πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Μιχάλης Κιούσης. Η σταθερότερη και πιο δημιουργική δημοκρατία που είχαμε ποτέ, τονίζει στο μήνυμα το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένη, είναι ευθύνη όλων μας, υπογραμμίζει στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ανεξέλεγκτες οι διαστάσεις στα πυρηνά μέτωπα λόγω και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και πολιτικοί έδωσαν το παρόν στην εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών. Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών ακολούθησε η τελετή ταφής. Απέναντι στον καθομολογία δράστη της άγριας δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η οικογένειά του που σήμερα δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά από σχετική ολιγοήμερη παράταση που δεν πρόκειται να δοθεί εκ νέου, όπως ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική βελτίωση από το μεσημέρι, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Σε νέα επιφυλακή από σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός που μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχει τώρα να αντιμετωπίσει τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού από τις επόμενες ώρες. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αλλά πριν περάσουμε αναλυτικά στα του καιρού, να πάμε γρήγορα στην Βουλή, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτησή του.
4: Της Ελλάδας εκθέτεται τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα ότι θα ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε, για αναθεώρηση. Τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης που εξελίσσεται για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Νωρίτερα στο Βήμα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί. Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία να συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας και βέβαια νομίζω ότι είναι και αποκαλυπτική γύρω από το ποια δύναμη μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις και ποιοι τελικά επιμένουν να παραμένουν σε ρόλο παθητικού παρατηρητή. Σε όλα αυτά πάντως η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άνθρων και διατάξεων, επιμένοντας μέχρι και σήμερα, επιμένοντας στις συνθέσεις.
3: Σύνδεση με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ, με τη βοήθεια της οποίας θα σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Στέλλα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Πήραμε μια γεύση, ακούσαμε και ηχητικά αποσπάσματα. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί πεδίο συνένεσης, με βολές εκατέρωθαν μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
6: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Και είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας το λόγο πριν από λίγο, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Χαρακτήρισε τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, προτάσεις που οδηγούν σε ένα κράτος ευρωπαϊκό, σύγχρονο, θεσμικά θωρακισμένο, πιο λειτουργικό, μακριά από παθογένειες και ανοιχτό σε μεταρρυθμίσεις για τον πολίτη. Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας του επεσήμανε ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι και συμβολική, διότι συμπίπτει με την ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και εκεί η καυτηρία στην Κατερίνα και τη στάση ορισμένων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ να μην παρευρεθούν οι αρχηγοί τους στη δεξίωση την αποψινή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αφού έδωσε και συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της ως Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της είπε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της και αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο ο κ. Τσίπρας συμμετείχε στην δεξίωση αυτή. Mm-hmm. Και τώρα δεν το κάνει και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: τώρα ανακαλύψατε ότι έχουν παρισφρήσει στη δεξίωση ακροδεξιά στοιχεία. Ήταν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για να μην παραστεί σήμερα η κυρία Δούρου στη...
3: News.
6: τα πειρά του Πρωθυπουργού Κατερίνα στο Πασόκ, το οποίο έχει πει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην αναθεώρηση, τονίζοντας ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί με απόν, μια στάση που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Όσοι λένε ότι δεν δίνουν λευκή επιταγή, περιφρονούν τη λαϊκή εντολή και διακινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν οι απαραίτητες τομές για τις οποίες συμφωνούν στην επόμενη Βουλή, αν δεν υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία. Αυτό λέει η κυβέρνηση δηλαδή προς το Πασόκ που λέει ότι να πάμε στους 180 στην επόμενη Βουλή, ότι κανείς δεν ξέρει αν στην επόμενη Βουλή θα διαμορφωθούν έτσι οι συσχετισμοί ώστε τελικά να μπορέσουν να υπάρχουν 181 ψήφοι για να περάσουν οι αλλαγές που και το Πασόκ θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικές. Τώρα,
3: είναι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, όπως επίσης ότι υπάρχουν αρκετά σημεία, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία, ένας σημαντικός πυρήνας άρθρων στα οποία υπάρχει, διαφαίνεται ένα πεδίο συνένεσης ως προς τις κατατεθειμένες προτάσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ δεν προχωρά και είναι κάτι για το οποίο εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Το ακούσαμε και από στόματος του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, Στέλλα.
6: Και εμβληματικότερες από αυτές τις προτάσεις που θα μπορούσε να υπάρξει συνένεση είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να μην γίνονται οι βουλευτές δικαστές και να μπορεί όλο αυτό να πηγαίνει στην δικαιοσύνη και να μην περνάει μέσα από τη Βουλή. Για το 86 θα μπορούσαν δηλαδή να βρουν ένα modus operandi τα κόμματα, αυτό είπε και ο Γιώργος Μητσοτάκης, αλλά και ο τρόπος επιλογής των ανώτατων δικαστών. Επίσης συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό και εκεί θα μπορούσε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν φαίνεται όμως προς ώρας αυτό. Τώρα, στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και λίγη ώρα. Το ΠΑΣΟΚ τον ακούσαμε κιόλας, Κατερίνα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή, ότι οι συνενέσεις πρέπει να επικυρωθούν στην επόμενη Βουλή και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε και μια πρόταση στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή του είπε να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 και ότι το ΠΑΣΟΚ θα πει ναι στο 110. Το 110 είναι το άρθρο αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δεύτερη Βουλή, την προτείνουσα Βουλή, την αναθεωρητική συγγνώμη Βουλή, να περνάει τα προς αναθεώρηση άρθρα με 180, δηλαδή να πάνε προς αναθεώρηση του άρθρου 110 και μάλιστα είπε ότι αν το κάνετε αυτό, εμείς από σήμερα σας λέμε ότι θα ψηφίσουμε το άρθρο. Επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε πολύ σε θεσμικά ζητήματα, λέγοντας ότι καλά μεν είναι καλές οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προς τους θεσμούς, και εκεί έκανε αναφορά, Κατερίνα, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλες υποθέσεις διαφθοράς.
3: Θωράκιση της δημοκρατίας με ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, παραθέτοντας κάποια σημεία από τις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν και βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας.
6: Ναι, όπως είναι και η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για τα Τέμπη. Λοιπόν, να πάμε και στους άλλους αρχηγούς. Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε. Ο κ. Κουτσούμπας είπε όχι στη συνταγματική αναθεώρηση, λέει το ΚΚΕ. Υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν παζαρεύει τη συνένεση, ούτε τώρα ούτε στην επόμενη Βουλή, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, αναφέρθηκε μέσω πλήν σαφώς και στην Ελλάς, χωρίς να την κατονομάσει, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, όπως εκείνοι που λένε πως δεν μας αρέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν. Είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται, είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Νωρίτερα δεν έκανε την κανονική της ομιλία, αλλά πριν ανέβει στο Βήμα ο Πρωθυπουργός, έκανε μια παρέμβαση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με αφορμή τον εορτασμό της σημερινής ημέρας αποκατάστασης δημοκρατίας, είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταρακώσει τους θεσμούς και καυτηριάζοντας ότι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης ορίστηκε ο Μάκης Βορύδης, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να σχολιάσει γιατί έγινε αυτό και να σχολιάσει και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για τραγωδία των τεπών.
3: Μάλιστα, η συζήτηση συνεχίζεται.
6: Ναι, θα μιλήσουν και όσοι άλλοι αρχηγοί δεν έχουν πάρει το λόγο. Θα ολοκληρωθεί αργά απόψε και συνεχίζουμε και τη Δευτέρα, οπότε θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες ψηφοφορίες, γιατί έχουμε μία τώρα και μία τέλη Αυγούστου, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αλλά ωστόσο θα θέλουν
3: 180. Ναι. Από τη Βουλή, Στέλλα Παπαμιχαήλ, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στα του καιρού. Σήμερα είχαμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο Γιάννης Σταματάκης, ιδρυτής του forecastweather.gr, μίλησε στην Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
7: Σήμερα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Εύβοια, τη Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Να τονίσουμε στην Αττική, μετά το μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι κατά τόπους έντονα, θα έχουν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις, πάνω από 40 χιλιοστά σε μικρό χρονικό διάστημα, με 50 θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής, και όσες περιοχές είναι Πέριξη, τοπική Λεώρος, την Πάρνθ, την Πεντέλη αλλά και τον Ημιτό. Μεγάλη προσοχή όσοι κινηθούν στο ορεινό και επαρχιακό δίκτυο της Εύβοιας, της Στερεάς, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, έντονα φαινόμενα και στις σποράδες. Προσοχή όσοι είναι στην Ήπεθρο, στα ορεινά αλλά και στα παραθαλασσιμάτα, γιατί τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής. Άνεμοι, βοριάδες στο Αιγαίο 4-5 μποφόρ, μεταβλητή 2-3 μποφόρ στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα ξεστενήσουν αύριο το μεσημέρι σχεδόν σε όλο το κεντρικό και νότιο κομμάτι της χώρας μας και στην Αττική. Θα ξυπνήσουμε επίσης με φθινοπορεινό καιρό και βροχές και καταιγίδες και στην Εύβοια το ίδιο αύριο και σποράδες το πρωί του Σαββάτου και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εντελώς από το μεσημέρι και μετέπειτα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 17 έως 26 βαθμούς, στην κεντρική Ελλάδα από 11 έως 24 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς και τοπικά 25 βαθμούς κυρίως μεσημεριανές ώρες.
3: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Και ναι, από τις κόκκινους συναγερμούς για τον καύσωνα, περάσαμε στους κόκκινους συναγερμούς για τα ακραία καιρικά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Νωρίτερα και γύρω στη 1 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκε το 112 σε Μαγνησία και Λάρισα, στη Φτιώτιδα, σε κεντρική και βόρεια Εύβοια, στις Σποράδες και στη Σκύρο. Είναι αυτές οι περιοχές, Κατερίνα, που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τα φαινόμενα. Αυτό είπαν και οι μετεωρολόγοι κατά την πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Υπάρχει ανησυχία για αυτές τις περιοχές, διότι τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα υπάρχουν και μεγάλα ύψη νερού που θα πέσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θυελώδης άνεμοι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αποφασίστηκε, Κατερίνα, λόγω και της θερινής περίοδου που πολλοί κόσμος δραστηριοποιείται έξω, ίσως να μην ενημερωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλοί και οι τουρίστες, να ενεργοποιηθεί το 112 προκειμένου όλοι να είναι ενήμεροι και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, να γνωρίζουν δηλαδή ότι μέσα στο επόμενο 12ωρο θα υπάρχουν αυτά τα έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, να πούμε ότι από χθες έχει τεθεί σε κατάσταση Red Code. Έχουν τεθεί 11 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Περιοχές της Θεσσαλίας, όπως είπαμε, η Στερεά Ελλάδα και η νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτές οι περιοχές, Κατερίνα, έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές προκειμένου να συνεδριάσουν στις περιφέρειες και στους δήμους τα σχετικά αρμόδια όργανα, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλα εκείνα τα μέσα και οι υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα. Φυσικά σε συναγερμό και η πυροσβεστική υπηρεσία. Αν χρειαστεί, σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο στρατός. Εδώ στην Αττική, το ακούσαμε, Κατερίνα, ότι από γευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να περάσει ένα κύμα ισχυρά μπουρίνια. Αυτό που δίνει κατά και από την πολιτική προστασία είναι λόγω των φαινομένων αυτών, τα οποία έχουν και πολύ έντονο τοπικό χαρακτήρα. Είναι δύσκολο να γίνει μια σχετική πρόβλεψη για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.
3: Ναι.
8: Μας δίνουν ότι θα βρέξει σχεδόν σε όλη την Αττική, αλλά κάποιες περιοχές ίσως να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και ίσως να χρειαστεί ή και ίσως δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Οπότε πρέπει να είμαστε σε ιδιαίτερη προσοχή και όταν ξεκινήσουν τα φαινόμενα να περιορίσουμε τις
3: μετακινήσεις
8: μας. Αυτό για ένα 12ωρο, Κατερίνα. Αύριο μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε έτσι βροχερό καιρό. Μετά τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.
3: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πολλά τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Open. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας.
9: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
3: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε. Μας ναι. Ακούει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
10: Ναι.
3: Είσαι στον αέρα, Παναγιώτη, σε ακούμε.
10: Δεν άκουσα ότι...
3: Ακούσαμε πριν από λίγο το σχετικό ηχητικό από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, θυμίζω, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Open.
10: Ακριβώς,
3: και επανέλαβε ότι...
10: Open,
3: ναι, επανέλαβε ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
10: Το ξεκαθάρισε, ήταν κάθετος ο Πρωθυπουργός, απέκυσε το ενδεχόμενο προεκλογών για ακόμα μια φορά. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντας τετραετίας, μεταθέτοντας τις εκλογές για το 2027. Αναφέρθηκε και στα θέματα οικονομίας, πρόταξε τη ΔΕΘ, όπου εκεί θα παρουσιάσει τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και το πρόγραμμα τετραετίας. Εξήγησε ότι η χώρα έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών ανοίγει, ότι το καλάθι της ΔΕΘ, όπως έχουμε μάθει να το χαρακτηρίζουμε, θα είναι ένα σοβαρό σχέδιο με κοστολογημένες δεσμεύσεις. Θα επικεντρωθούμε, ξεκαθάρισε, στις φοροελαφρύνσεις και φωτογράφησε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως έχουν κάνει και κυβερνητικά στελέχη το περασμένο διάστημα, και επισήμανε ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος στη ΔΕΘ, ενώ προανήγγειλε και μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν πάρα πολλά νοικοκυριά, και τόνισε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή το ακριβές ποσό θα είναι ανοιχτό, χωρίς να θέλει να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο ποσό, αλλά και περισσότερα μέτρα να εξειδικεύσει. Ταυτόχρονα μίλησε και για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά και για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κάτι ανάλογο που έκανε η Ισπανία δεν ευδοκίμησε και πήρε το μέτρο πίσω. Μίλησε για το στεγαστικό, είπε ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα πλέον της ελληνικής κοινωνίας. Πρόβαλε τα προγράμματα που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία για την κοινωνική κατοικία και είπε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα στο ζήτημα της στέγης, το οποίο θα αναπτυχθεί την επόμενη τετραετία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Με ευθείες βολές τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, για κοστολόγητα προγράμματα και παροχολογία επίσης.
10: Ακριβώς, μίλησε και για τη 13η σύνταξη, είπε ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μάλιστα κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το Αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει, και υποστήριξε ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί στην παρούσα φάση να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί ακριβώς. Ο κύριος Τσουκαλάς, ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απάντησε άμεσα στον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι το 2023 ήταν αυτός που υποσχόταν τα πάντα στους πάντες και εξαπάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες, και το 2019 ήταν αυτός που είχε ανοίξει το πουγγί με τα ψέματα όταν υποστήριζε ότι θα φέρει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, και στη σημερινή συνέντευξη, όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να περάσει και ότι το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
3: Με το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει την κριτική του και σε επίπεδο θεσμών και ζητήματα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα την υπόθεση των Τεμπών, με αφορμή την εισήγηση περί παραπομπής του πρώην υπουργού, του κ. Τριαντόπουλου.
10: Ακριβώς, και ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η εισαγγελική πρόταση λέει ξεκάθαρα ότι προτείνει να παραπεμφθεί ο κ. Τριαντόπουλος για παράβαση κατήκοντος σε σχέση με την απόφαση που πήρε για την αλλίωση του πεδίου. Ζητά να διερευνηθεί αν αυτό έγινε με πρόθεση ή αν η αλλίωση είχε σκοπό να μην υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο προσβάσιμο στην έρευνα. Η παράθεση και για τα ΤΕΜΠΗ αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, με το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΙΝΕΛΑ στο Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.
3: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, με αφορμή και τη τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, μίλησε στο σταθμό της πόλης και την Ελευθερία Κουμάντου. Για να τον ακούσουμε.
11: Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήρε πρωτοβουλία από μόνος του. Ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε εκεί επειδή κάποιοι του ανέθεσαν στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Έτσι ακριβώς γράφει. Κατονομάζεται και ποιος του ανέθεσε αυτά τα καθήκοντα. Ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Ιωάννης Μπρατάκος, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η αγγλική πρόταση.
12: Ξέρετε, κύριε Ψαρόπουλε, θυμήθηκα τώρα τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είπε ότι όποιος αναφέρεται σε μπάζα είναι για τα μπάζα.
11: Να ήταν μόνο ο κύριος Φλωρίδης. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης κύριος. Ο κόβωτο κύριος. Αυτός ο άνθρωπος, αντί για να εκφράζει προσωπικές απόψεις, που θα έλεγα, οκ, είναι μια προσωπική σου άποψη, είναι ο υπουργός ενός πάρα πολύ σοβαρού θεσμού, ίσως του μέγιστου θεσμού που υπάρχει σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου, Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν φέρεται και άγεται και ξεστομίζει τέτοια πράγματα το συγκεκριμένο άτομο, δεν χρειάζεται περαιτέρω να έχεις και πολλές ελπίδες για το πώς μπορεί να σε αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση. Αντί να σταθεί, επαναλαμβάνω, δίπλα σου, στέκεται ακριβώς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
15: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
14: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
15: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
17: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Η Δημοκρατία αφισβήτησε την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνει το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία. Όπως είπε, η στήριξη των πολιτών προς το πρόσωπό της παραμένει ισχυρή, καθώς συνδέεται με τον αγώνα για δικαιοσύνη και όχι με την προσωπική της τραγωδία. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι η κυρία Καρισιανό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, εμφανίσει όταν αναφέρθηκε στην απώλεια της κόρης της, την τραγωδία των Τεμπών, δηλώνοντας πως θα έκανε τα πάντα προκειμένου να μην είχε συμβεί τραγωδία που σημάδευσε την ίδια και την οικογένεια. Της. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής στήριξης προς όσους βιώνουν αντίστοιχες δοκιμασίες. Αναφερόμενη τώρα η κυρία Καρισιανού στο κίνημα πολιτών, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές των νέων μελών και αποστολή βιογραφικών από πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όπως είπε, πρόκειται για

0: Αττική. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, το Brent κοντά στα 90 το ελαφρό αργό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες, ποδαδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, η βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου. 28 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Σάββα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε, μάλλον η ώρα είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας και την κυρία Σοφία Βιδάλη, την καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντικλιματικής πολιτικής στο Πάντιο.

Όσον αφορά την εγκληματικότητα, θα σας πω ότι δείχνουν πραγματικά τα στοιχεία. Σύμφωνα με τα νέα και το Βήμα το 2025-2026 και την ελληνική αστυνομία, οι κλοπές και οι διαρρήξεις σε πολλές περιοχές μειώνονται και δεν αυξάνονται.

Οι απάτες όμως είναι στο πικ του, δηλαδή οι ψευτοϋπάλληλοι ΔΕΗ δίθεν λογιστές εκτινάχθηκαν από το 35% που ήταν το 2025, μάλλον εκτινάχθηκαν στο 35%, 23,4 εκατομμύρια ευρώ τζίρος.

Όσον αφορά την ανήλικη παραβατικότητα, σε γενικό αριθμό μειώθηκε 3.739 εναντί 4.906 λήψεων. Αλλά σε επιμέρους βαριές κατηγορίες αυξήθηκε, δηλαδή θάνατη φόρα σωματική βλάβη 6 εναντίον 0 πέρσι.

Λοιπόν, έχουμε στη Βουλή τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αναθεωρητική διαδικασία αφορά άρθρα όπως το 16, δηλαδή τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το 86, την ποινική ευθύνη υπουργών, τη θητεία Προέδρου Δημοκρατίας, η πρόσθεση της κυβέρνησης είναι η εξαίτη θητεία. Πρώτη ψηφοφορία τη Δευτέρα, δεύτερη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τέλη Αυγούστου.

πρώτη εμφάνιση της κυρίας Δούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σκληρή αντιπολίτευση καταγγέλλοντας fast track διαδικασίες. Από την πλευρά του κ. Κουτσούμπας ζητά κατάργηση του άρθρου 86 με πειρά και προς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Βέβαια το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι η διάταξη για το συμβίβαστο υπουργού βουλευτή που αποσύρθηκε μετά τις κομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, να καλησπέρισω την κυρία Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλά, εδώ παρακολουθώ τις εξελίξεις και εγώ, εσείς?
0: Καλά, είμαστε κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά την εγκληματικότητα, τι δείχνουν τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, αυτή, λοιπόν, συγγνώμη, αυτή η, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή, που λένε κάθε μέρα μιλάνε για εγκλήματα που είναι πρωτοσέλιδα, υπάρχει αυτό, δηλαδή αυτό αποτυπώνεται επί της ουσίας σε σχέση με το παρελθόν?
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λεπτά κάποιες προϋποθέσεις για να μιλήσουμε. Μάλιστα. Για την εγκληματικότητα. Εμείς οι εγκληματολόγοι και όλοι οι ειδικοί, νομίζω, δεν τη μετράμε, ξέρετε, από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί. Mm-hmm. Η εγκληματικότητα μετριέται σε βάθος μιας πενταετίας. Αν θες να έχεις μια γενική εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θες να δεις τον Άγιο Παντελεήμονα, αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι ληστείες, είναι άλλο θέμα. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που είναι μέχρι και το 24, συν τα στοιχεία της αστυνομίας που έχει δημοσιεύσει και για το 25.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε μια ποιοτική μεταβολή. Δηλαδή, στο σύνολό της η εγκληματικότητα έχει ανέβει, με εξαίρεση το 25 που φαίνεται να έχει πτώσει, αλλά έχουμε σημαντική αύξηση στα κακουργήματα από το 2022 μέχρι το 2025, λέω τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σημαντική αύξηση στα κακουργήματα και μια σταθερότητα και στη συνέχεια μεταξύ 24-25 μια σημαντική μείωση στα
2: πληρωματικά.
1: Μετατόπιση της εγκληματικότητας. Αύξηση στα πιο σοβαρά εγκλήματα, μείωση στα λιγότερο σοβαρά, αν το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όμως, πάλι μια προϋπόθεση, θα πρέπει να δει κανείς αν έχουν αλλαγές στην νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μπορεί κάτι να έγινε κακούργημα, κάτι να έγινε πλημέλημα, και αυτό θα πρέπει κάποιος να το δει. Και αυτή είναι η γενική εικόνα. Υπάρχει μια άλλη γενική εικόνα που προσμετράται και η οποία είναι πολύ σημαντική. Εμείς την ακολουθούμε, την λαμβάνουμε υπόψη μας, δηλαδή, την αναλογία ανά 100.000 κατοίκων. Και αυτό το έχει επίσης η Στατιστική Υπηρεσία, είναι όλα δημοσιευμένα. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια κλιμάκωση της εγκληματικότητας τα τελευταία 4-5 χρόνια και πριν. Αλλά σας λέω τώρα αυτά που έχω πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται μια κλιμάκωση και στα κακουργήματα και στα πλημελήματα. Στα κακουργήματα βέβαια περισσότερο. Άρα είναι λίγο σύνθετο, λοιπόν, το να απαντήσει κάποιος.
0: Θεωρείτε
1: τώρα,
0: ότι...
1: για να συνδέσω, αν μου επιτρέπετε, να συνδέσω αυτό που ρωτήσατε το γενικότερο, ότι δηλαδή εδώ όλη μέρα βλέπουμε, λες και βγάζει δελτίο η αστυνομία, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, έχουμε δελτίο εγκλημάτων. Τι συμβαίνει? Εδώ λοιπόν θέλει μια συζήτηση.
0: Ναι, το λέω με την έννοια, είναι μια πραγματική κοινωνική διαίσθηση που τα στατιστικά δεν πιάνουν, ή είναι ένα πολιτικό αφήγημα, ένα δημοσιογραφικό προϊόν?
1: Ναι, και τα δύο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να μεταδίδονται περιστατικά τα οποία άλλες φορές, σε άλλες χρονικές περιόδους, να μην απασχολούσαν καν τη δημοσιότητα. Ας πούμε, ο ξυλοδαρμός ενός ανθρώπου σε ένα χωριό, δεν ξέρω τι. Και σήμερα σε αυτό το περιστατικό να δίνεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Θέλει να το δει κανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αυξηθεί ή δεν έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Και σας λέω, και στατιστικά βγαίνει ότι έχουμε μια μετατόπιση σε πιο σοβαρά εγκλήματα, μια κλιμάκωση.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η κρίση της οικογένειας και του σχολείου ευθύνεται κατά κάποιο τρόπο για την άξιση της βίας στους νέους, ή είναι μια πολύ εύκολη εξήγηση που δίνουμε όλοι μας?
1: Νομίζω ότι είναι μερική εξήγηση. Δεν ξέρω τι εννοούμε για κρίση της οικογένειας, πρώτον. Δεύτερον, η κρίση στο σχολείο υπάρχει υπό την έννοια ότι έχει μετατραπεί από φορέας μόρφωσης σε φορέα τεχνοκρατικής μετάδοσης γνώσης, δηλαδή να πάρω το χαρτί να φύγω. Και άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν διαπαιδαγωγεί, αν θέλετε, ως θα όφιλε τα παιδιά σε μια κοινωνική συναναστροφή η οποία να χαρακτηρίζεται από ιδιότητα κτλ. Άρα έχει σημασία. Έχει σημασία όμως και η γενικότερη κοινωνική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η προοπτική, ας πούμε, που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, πώς το βλέπει ο ίδιος, όχι πώς το βλέπω εγώ.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια έξαρση στα social media όσον αφορά δηλαδή τη λεγόμενη λαϊκή δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αυτό γιατί γίνεται, η κοινωνία δεν εμπιστεύεται πια τη δικαιοσύνη, γιατί συμβαίνει μέσα εκεί, γιατί υπάρχει τέτοιος θυμός?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, απλά πριν δεν εκφραζόταν. Εγώ στη ζωή μου θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε μια καχυποψία. Δεν το έχω μετρήσει αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί δεν είχαμε τα social media. Υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στους θεσμούς της δικαιοσύνης και αστυνομίας. Αυτό, εάν αντιστοιχεί σε κάτι γενικότερο, πρέπει κάποιος να το δει πολύ σοβαρά ερευνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οποιοδήποτε βγαίνει και λέει αυτά που λέει, και μάλιστα πολλές φορές απαξιωτικά ή υβριστικά στα social media, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει άλλο τόσο μέγεθος πληθυσμού το οποίο δεν μιλάει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπουμε μόνο το εμφανές μέρος της κοινωνικής αντίδρασης, όχι αυτό το οποίο δεν μπαίνει στα social media και δεν εκφράζεται μέσα από τα social media.
0: Ναι. Να ρωτήσω, η φτώχεια και η ανεργία γεννούν εγκληματίες ή είναι ένα άλοθη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερευνητικά αυτό έχει διαπιστωθεί ότι μόνο όταν πρόκειται για μακροχρόνιες καταστάσεις και σε πλαίσιο έντονων κοινωνικών αντιθέσεων. Δηλαδή αυτό εξηγεί και το γιατί, ας πούμε, στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα και στην Ελλάδα, σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους είχαμε χαμηλή εγκληματικότητα στον δρόμο. Έτσι, γιατί είχαμε μια στατική φτώχεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε μια κουλτούρα ότι είναι κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλλά σε συνδυασμό με τη στατική φτώχεια, όταν αυξάνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, όταν υπάρχει ένας καταναλωτισμός που υπερβαίνει τις ανάγκες μας και αυτό διατηρείται, περνάει από τη μια γενιά στην άλλη, τότε ναι, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα. Αλλά αυτό το πράγμα, σας λέω, είναι υπό όρους.
0: Μάλιστα. Διαπιστώνω παγκοσμίως ότι το οργανωμένο έγκλημα παραμένει σταθερός αριθμό υποθέσεων χρόνο με το χρόνο, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το νικήσαμε ή απλώς έχει σταθεροποιηθεί ως θεσμός μέσα στην οικονομία μας και όχι μόνο στη δική μας?
1: Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι απλά μια διάταξη στον κώδικα, στον ποινικό κώδικα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που θεμελιώνεται σε κοινωνικές σχέσεις, σε κοινωνικές ανάγκες και σε κοινωνικές ανισότητες. Δεν το λέω με την έννοια ότι όποιος είναι φτωχός γίνεται οργανωμένος, οργανώνεται σε μια ομάδα, αλλά υπό την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη, έχουμε παραδείγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, ότι η εμπλοκή με τη διακίνηση ναρκωτικών είναι και αυτή μια δουλειά. Ναι. Γιατί δεν έχει άλλη προοπτική. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το λέω, των κοινωνικών σχέσεων στο κατώτατο επίπεδο.
0: Άρα ερχόμαστε στην προηγούμενη ερώτηση για τη φτωχοποίηση που λέγαμε κατά κάποιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Όπως υπάρχει και ένα θέμα της ανάγκης ή της επικράτησης μιας αντίληψης αγοράς σε ό,τι αφορά τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, το κέρδος σήμερα δεν έχει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Άρα για να και βλέπουμε ότι επιστρατεύονται, και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, ότι επιστρατεύονται, οικειοποιούνται, όπως το λέμε, οι μεγάλες επιχειρήσεις ή τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα που μπορεί να διαπράττουν κάποιες παραβιάσεις στον νόμο, έτσι, οικειοποιούνται πρακτικές του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή εκβιάσεις, δηλαδή δολοφονίες και τα λοιπά. Αυτά, ειδικά σε χώρες όπου έχει μια παράδοση το οργανωμένο έγκλημα εμπλοκής με την πολιτική, τότε αυτό συμβαίνει. Άρα, για να ξαναγυρίσω, δεν είναι ότι τώρα έχει εγκατασταθεί το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει συνθήκες εδώ και 20-25 χρόνια. Έχει αλλάξει η αγορά, άρα το οργανωμένο έγκλημα υπάρχει. Επίσης έχει αλλάξει η εμβέλειά του. Είναι πλέον διεθνικό, δεν είναι η συμμορία της περιοχής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα
0: είναι αυτό που λέμε έγκλημα με γραβάτα.
1: Το έγκλημα με γραβάτα και είναι απ' όλα. Δηλαδή το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να το δούμε στο οικονομικό έγκλημα, να το δούμε στη βία, να το δούμε στην πολιτική, να το δούμε παντού. Γιατί ξαναλέω, τι είναι? Είναι μια παράλληλη οικονομία και μια παράλληλη εξουσία σε σχέση με τις επίσημες. Αυτό δηλαδή, αν το έχουμε υπόψη μας, μπορούμε να κατανοήσουμε λίγο πολύ τις διαστάσεις του. Άρα και η αντιμετώπιση του χρειάζεται, πέραν του ποινικού δικαίου, χρειάζεται και άλλα μέτρα.
0: Εσείς από την πλευρά σας, τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση, τι μέτρα μπορεί να πάρει για να καταπολεμηθεί? Και κάτι τελευταίο, γιατί οι ανήλικοι, βλέπουμε στους ανήλικους περιστατικά πιο βία, δηλαδή φέτος είχαμε 6 δολοφονίες, ενώ σε σχέση με πέρσι που είπα και στην αρχή ότι δεν είχαμε καμία. Τι έχει αλλάξει?
1: 6 δολοφονίες, τι, ανηλίκων?
0: Ανηλίκων, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Η πρόταση στην κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι μια συνταγή. Θα πρέπει να βασίζεται σε έρευνα. Έτσι, άρα λοιπόν, αν πρότεινα κάτι στην κυβέρνηση, αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη, θα ήταν να δούμε αυτοί οι εγκληματίες που ήδη είναι καταδικασμένοι, ήδη είναι στις φυλακές, να δούμε πώς προέκυψαν αυτοί οι άνθρωποι. Για να βρούμε λοιπόν, πέρα από το ποινικό εργαλείο, πέρα από τα ποινικά εργαλεία, να δούμε τι είναι αυτό που κοινωνικά συγκεκριμένα τους διευκόλυνε, γιατί δεν θα πω τώρα τους ρώτησα να μπούμε σε ψυχολογικές διαστάσεις, αλλά ποιες συνθήκες διευκόλυναν όχι μόνο την εμπλοκή τους με την παρανομία, αλλά την παραμονή τους, και ποια είναι τα δίκτυα εκείνα που συνδέουν αυτό που ονομάζουμε διαφθορά, που συνδέουν αυτή την παρανομία, την κοινή παρανομία, με την νομιμότητα. Γιατί υπάρχει μια συμβίωση. Βλέπουμε ότι ένας επιχειρηματίας, παράδειγμα το φέρνω, ή ένας πολιτικός, μπορεί να συνδιαλέγεται με παράνομο τρόπο, με παράνομες ομάδες, να κάνει να παραβιάζει τον νόμο, αλλά όχι ο ίδιος ως ηθικός αυτουργός, όπως λέμε, ή μέσα από κάποιες κοινωνικές σχέσεις.
0: Πολύ σωστά το λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, όπως και τη φοροδιαφυγή.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, την έχουμε ενσωματώσει, μας φαίνεται σε καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή,
1: ναι, όπως το ξέπλυμα.
0: Έγκλημα είναι. Ακριβώς.
1: Έτσι, και αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι αυτά τα εγκλήματα δεν συνδυάζονται, είναι πολύ σοβαρά, δεν συνδυάζονται ούτε με το φόβο του εγκλήματος, ούτε με την ανασφάλεια, ενώ είναι η βάση και για τα δύο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, θα ξαναγυρίσω στο σχολείο, θα ξαναγυρίσω στα πρότυπα, εάν μιλάμε για αιτίες. Θα πρέπει όμως να δούμε τι λένε οι ίδιοι οι ανήλικοι. Ξέρετε, δεν τους ακούμε. Εγώ γενικά σε όλη αυτή την κουβέντα είμαι υπέρ της άποψης του να ακούσεις τι λέει αυτός ο οποίος έχει παραβιάσει τον νόμο. Όχι για να τον δικαιολογήσεις. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Και να εντάξεις όλο αυτό σε ένα πλαίσιο. Δεν βρισκόμαστε στο 1900, είμαστε στο 2025, 26, 27. Άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εάν πριν 15 χρόνια μιλούσα για AI, θα με βλέπανε σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Εσείς τι θα λέγατε στους γονείς?
1: Εγώ θα έλεγα στους γονείς να μορφώνουν τα παιδιά τους, να μην πιέζουν τα παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία απλά θα τους δώσουν ένα χαρτί στο σχολείο. Επίσης να τους αφήσουν ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά πρέπει να παίξουν. Είτε είναι έφηβοι είτε είναι παιδιά. Σε αυτές τις συνθήκες όπως είμαστε σήμερα, κατανοώ ότι οι γονείς βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και να τους δώσουν άλλο παράδειγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο πολύ η τεχνολογία. Μπορούν να μάθουν να ζουν και με διαφορετικό τρόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Βιδάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ουσιαστικά αυτά που είπατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της ημερημένας παρέας εδώ στο καφενείο, μας, στο καφενείο Ελλάς. Ξεκινήσαμε τη μέρα θυμούμενη μια νύχτα πριν 52 χρόνια, όταν η Ελλάδα πήρε πίσω τη φωνή της. Και κλείσαμε συζητώντας για το πώς μια κοινωνία φτιάχνει ή αφήνει να φτιαχτεί το έγκλημα, την εξουσία, τους κανόνες της.

0: Έρχεται το ένθοδο, τι θα κάνουμε σήμερα.
1: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ladies and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: the hot side. Διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Νευρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με βεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Νέα σεζόν σε έντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Intervet in Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 1. Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 ορίστηκε ο πρώτος αγώνας των Πειραιωτών κόντρα στην Άι Μέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στις 11 του μήνα, στις 8.30, είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς για τους αγώνες του Champions League. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτ στον Ολυμπιακό, τον πρώτο λόγο έχει ο Ζωσεσά. Δεν έχω καταλήξει ακόμα για την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μέχρι τις 30 του μήνα ίσως υπάρξουν μεταγραφές. Την ιδέα μου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας θα τη δείτε μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

αγόρια και κορίτσια, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Independent Sports, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Όπως καταλάβατε, για να ξεκινάμε κατά τις 6 ώρα σήμερα δεν έχουμε betline, θα δώσουμε κάποια στοιχηματικά. Καθώς υπάρχουν οι ανακατατάξεις λόγω απουσίας του Σάκη του Μπουσδούνη, αλλά ποιος είπε ότι ο Σάκης ο Μπουσδούνης θα λείπει τελείως σήμερα. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί η παρέα από τις 6 έως και τις 10, καθώς θα έχουμε από τις 6 έως τις 8 όλα τα νέα από ποδόσφαιρο, από διεθνή και όχι μόνο, συν τη μετάδοση του αγώνα στις 8, adverb Ολυμπιακός, από τον Κώστα Σαμοθράκη. Για όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, να τις απαντήσω. Γενικά, το Viber είναι εκεί για ό,τι θέλετε.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 10 λόγω απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη. Αλλά έκανα μία ερώτηση προηγουμένως. Είναι σίγουρο ότι δεν θα βγει καθόλου ο Σάκης Μπουσδούνης σήμερα? Ούτε με άλλον τρόπο? Σάκη, τι λες? Λες να μπορέσει να βγει ο Μπουσδούνης?
1: Κοίτα να δεις, θα κανονίσουμε να βγει ρε το παλικάρι. Εντάξει, μαθητικούλης είναι. Δεν τα λέει καλά, αλλά εντάξει τώρα. Μην του πεις τίποτα, ελπίζω μην ακούει.
0: Μπα, δεν νομίζω ότι ακούει.
1: Εντάξει, εσύ είσαι πολύ καλύτερος, δε φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Έμαθα ότι τρίζει καρέκλα, του λέει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου είπανε.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, γεια σου.
1: Σε βλέπω για ένα ωραίο 5-8 κάθε μέρα. Για χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, τώρα για όσους δεν το κατάλαβαν, έχουμε στην παρέα τον Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος βρήκε τον τρόπο κάτω από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, από το σεντόν των υποχρεώσεων τον οποίο τον τυλίγει, να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας για να κάνει το σχόλιο του για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο γενικά. Τι γίνεται στο Τριφύλλι μετά από αυτή τη νίκη?
1: Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές. Σε ευχαριστώ και εσένα και το Θέμη, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το οικογενειακό κλίμα. Κάποιες υποχρεώσεις προσωπικές με αναγκάζουν να είμαι εκτός σήμερα και τη Δευτέρα σίγουρα. Οπότε άξιος αντικαταστάτης και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό μάτς?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το χθεσινό παιχνίδι και πώς τους είδες γενικά τους καινούριους παίκτες σε αυτό το ντεμπούτο?
1: Από την τηλεόραση κανονικά. Εσύ από πού τους είδες?
0: Από το κινητό.
1: Από το κινητό, εντάξει, πλάκα κάνω. Κοίτα να δεις, δεν περιμέναμε ρε φίλε να δούμε παπάδες που λένε και στο χωριό μου. Με την έννοια ότι είμαστε, τα έλεγε και με τη Ζέτα το μεσημέρι, είμαστε ακόμα βαριά τα πόδια λόγω της προετοιμασίας, και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό. Το πιστεύω και έτσι είναι, νομίζω. Και αν μιλήσεις και με προπονητές και με παλεμάχους παίχτες, αυτό θα σου πούνε. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μισή δουλειά. Θα μπορούσε να την είχε κάνει εύκολη, δηλαδή να είχε καθαρίσει το μάτς, γιατί είχε αρκετές ευκαιρίες για να το τελειώσει, δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό ίσως εύχομαι, δηλαδή να μην είναι πρόβλημα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Όταν σου δίνεται ευκαιρία, ειδικά μην ξεχνάς ότι εντάξει τώρα δεν είναι κανένα θηρίο, δεν σκότωσε κανένα θηρίο ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα αυτή, εντάξει, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Δεν θέλω να την υποτιμήσω. Αλλά αυτή την εποχή έχουμε δει να αποκλείονται ή να χάνουν ελληνικές ομάδες από πιο μικρές ομάδες που δεν τις ξέραμε καν.
0: Όπως η ΑΕΚ με την ΟΑ το 2024, ακριβώς, πριν δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μισή δουλειά. Με προβλήματα στην τελική προσπάθεια, δηλαδή χαμένες ευκαιρίες που εκεί τελειώνεις στο 2-0, άμα το κάνεις 3-0 το έχεις τελειώσει και το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι και την υπόθεση πρόκριση, ώστε να έχεις ένα ευχάριστο απογεύμα το βράδυ την επόμενη Πέμπτη. Και υπήρξε παρολίγον, δηλαδή να γίνει και στο τέλος, θρίλερ.
0: Ακριβώς.
1: Είχε μια τελευταία ευκαιρία εκεί με ένα φάουλ. Δεν φαντάζομαι να σου κάνει το 2-2.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έπαιξε και λίγο με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, με αυτή την έννοια το λέω. Σε γενικές γραμμές όμως είδαμε μια ομάδα με στοιχεία τον νέο προπονητή. Βέβαια το περιμέναμε αυτό. Και μια ομάδα που δεν ήταν όπως ήταν στο τελευταίο φιλικό. Με πάρα πολλά αμυντικά προβλήματα, δέχτηκε 4 γκολ. Δέχτηκε και ένα γκολ χθες και ήταν πανέμορφο αυτό το γκολ και τον 40χρονο που δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ισχύει.
1: Αλλά αυτό που ήθελε να κάνει, δηλαδή να πάρει τη νίκη, το πέτυχε. Τώρα, τις αδυναμίες του χθεσινού αγώνα, πιστεύω ο Νίστρουπ θα τις δουλέψει την εβδομάδα που μας έρχεται για να δούμε ακόμα καλύτερο Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και ο ίδιος είπε ότι δεν είναι η στιγμή, λέει, να πούμε συγχαρητήρια, γιατί δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Και πολύ σωστά τα λέει. Τα είπε μάλλον ο Νίστρουπ.
0: Μετρημένος
1: στις δηλώσεις του. Λοιπόν, γενικά για τους παίκτες. Ο Αντίνο, χάρηκα που πέτυχε και γκολ, άνοιξε λογαριασμό, που σημαίνει, τον είδα και κάπως καλύτερα σε σχέση με το περσινό Αντίνο που βλέπαμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχει στερήσει κάποιος. Βέβαια, κανείς δεν μας έβγαλε τα μάτια, έτσι. Δεν έπαιξε σούπερ ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Ορεξάτος δηλαδή ήταν ο Αντίνο. Πάρα πολύ καλά, αρχοντικός, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Καμαρά στο κέντρο. Και όταν μπήκε ο Κοντούρης, ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ο Κυριακόπουλος, θετικός και αυτός. Σε ένα έτσι πολύ καλό παιχνίδι θα έλεγα. Ο Πένια, για τα πέρα όπως τα θυμάμαι τώρα, εκεί στο γκολ δεν ξέρω αν ήταν λίγο πιο πίσω αν θα το έβγαζε. Έπαιξε πολύ με την μπάλα, έχει κάνει ένα λάθος. Εντάξει, περιμένω ακόμα να δω περισσότερα πράγματα από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Για τον Ντουμπά, έδωσε αρκετές μάχες, θετικά τα στοιχεία πιστεύω, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν εντελώς αρνητικός και τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής. Ο Ντεφράι με αυτό το αρχοντικό του στυλ.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
1: Έχει... δεν σε άκουσα.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Θα σου έλεγα τον Ντεφράι γιατί.
1: Ναι, πολύ καλή εμφάνιση. Και, και ένας λόγος που είναι πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδισε τις προσωπικές του μονομαχίες. Έδειξε την κλάση τώρα, παιδί μου, το παιδί. Και ήταν μια διοργάνωση που δεν έχει αγωνιστεί ξανά. Ο Τσάπρας, θετικός και αυτός, πρώτη φορά και αυτός στην Ευρώπη. Βοήθησε και επιθετικά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Για τον Καμαρά τα είπαμε. Ο Τσέριν, θετικός και δεν έχει λάθη. Γενικά η ομάδα δεν είχε έτσι πολλά λάθη χθες. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2. Ο Γιάνγκουση θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Κεφάτος, ορεξάτος, όπως τον έχουμε δει και στα φιλικά. Με καλές ενέργειες, με ωραίο αριστερό πόδι. Σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία να κάνει το 0-3, να σιγουρεύσει τον κόλ εκεί που δεν δίνει στον Τετέι. Αν δεν κάνω λάθος, Τετέι ήταν. Και ο Ζαρουρί θετικός ήταν, που έβγαλε τη σέντρα και γίνεται το αυτογκόλ. Έτσι. Ο Αντίνο, τα είπαμε για τον Αντίνο. Τετέι δεν ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι. Δεν τον πήγε και η βραδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι. Και έγινε αλλαγή. Ο Τσιριβέγια δεν έπαιξε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ο Ραστόντερ, έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες. Δεν βρήκε κάποια ευκαιρία έτσι για να σκοράρει. Ο Παντελίδης έτρεξε αρκετά από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο. Θετικός θα έλεγα. Ο Πελίστρη το άφησε, μάλλον το πήρε από εκεί που το άφησε. Γιατί είχε μια ευκαιρία να τελειώσει το μάτς. Και πάντα βρίσκει τα πόδια του τερματοφύλακα. Ο Κοντούρης όταν μπήκε στη μεσαία γραμμή, ηρέμησε και έδωσε λύσεις εκεί στο χώρο που του είχε προπονητή να κινηθεί.
2: News.
1: Θετική εικόνα του Παναθηναϊκού. Κρατάει τη νίκη και σκέφτεται βέβαια το δεύτερο μάτς που είναι την επόμενη Πέμπτη, που θα έχει τον κόσμο του εκεί ο Παναθηναϊκός, καθώς σήμερα το μεσημέρι βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του μάτς της Πέμπτης. Οπότε θεωρώ ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά θα στηρίξουν και στηρίζουν βέβαια την ομάδα. Από 15 ευρώ ξεκινάνε οι τιμές για τα εισιτήρια. Θα δούμε τι κίνηση θα έχει.
0: Γενικά ένα θετικό διήμερο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όχι μόνο ξεκίνησε με το δεξί της σεζόν επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη, αλλά σήμερα ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Kings Kangwa στο τριφύλι. Kangwa. Kings Kangwa.
1: Φίλε, δεν ξέρεις να το προφέρεις. Kangwas είναι ο άνθρωπος.
0: Σωστό. Σωστό, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay, έχεις δίκιο.
1: Okay, ναι. Έριξα γέλιο χθες με ένα φίλο, δεν θυμάμαι τώρα, ο Γιώργος ήταν, που έστειλε ένα μήνυμα και έκανε ένα συνειρμό ωραίο και τον έλεγε Kangwa, βέβαια, ούτε να τον υποτιμήσει. Χιούμορ έκανε το παιδί έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Ναι, στην ουσία ανακοινώθηκε από την πρώην ομάδα του πλέον. Έτσι, εντάξει, ισχύει. Το Παναθηναϊκό δεν υπάρχει και ήταν επίσημα, μα ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε και όλα αυτά, αλλά
0: ναι.
1: Επίσημα δεν υπάρχει ανακοίνωση, γιατί το συν που είχε ο Παναθηναϊκός, φίλε, το έλεγε και το μεσημέρι στη Ζέτα, ποιο ήταν, ότι συμφώνησε να παίξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να βοηθήσει δηλαδή την ομάδα του για το πρώτο μάτς που έγινε προχθές για τα προκριματικά του Champions League και το επόμενο που είναι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν στα συν, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ένα μειονέκτημα τώρα σε αυτό. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο παίκτης αυτός τον Παναθηναϊκό στους τρεις προγραμματικούς που πρέπει να περάσει από την ομάδα.
0: Και μάλιστα θα παίξει και άλλο ένα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται. Θα παίξει και θα έρθει εδώ κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή, μεσημέρι απόγευμα.
0: Ναι, όπως τα λες, όπως όλα δείχνουν, 31 Ιουλίου μάλλον θα έρθει στην Αθήνα.
1: Μπράβο,
0: τώρα,
1: να περάσει ιατρικά.
0: Αν αλλάξει κάτι, δεν το ξέρουμε. Γιατί όχι, πολλά μπορούν να γίνουν.
1: Μιλάμε πάντα, φίλε, πάντα μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τούτη τη στιγμή. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και πάντα το τονίζω αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα πει κάποιος, α, είπε την Παρασκευή και ήρθε το Σάββατο. Ναι, ρε φίλε, τώρα που σήμερα είναι Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, αυτά είναι τα δεδομένα. Ειδικά στις μεταγραφές τα δεδομένα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, όχι από μέρα σε μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινήθηκε πάλι γρήγορα, βέβαια δεν είναι από τώρα, το παρασκήνιο ποιο είναι. Εντάχει. Ο Παναθηναϊκός τον Μάιο είχε, και ο Κοτσόλης είχε μιλήσει και προφορικά είχε συμφωνήσει με τον Κάγκουα και με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, λόγω της... υπήρχε ο Μπενίτες τότε. Mm-hmm. Όταν φεύγει ο Μπενίτες, ο παίκτης ενημερώνεται να περιμένει για να δει ο Παναθηναϊκός θα κάνει καινούριο προπονητή. Έρχεται καινούριος προπονητής. Του λένε για τον παίκτη. Οκ, okay, καλός, αλλά πάμε στο Γένσεν και βλέπουμε. Δεν ήμουν μπροστά, σου λέω το νόημα τώρα, έτσι, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ την υπόθεση Γένσεν και την έχει αφήσει, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα για να ξανακάσει το τραπέζι των συζητήσεων ο Παναθηναϊκός και αν κάτσει, μόνο αν μιλήσει, έρθει σε επαφή η πλευρά του Γένσεν με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι με τον Γένσεν, γιατί ζητάει συνέχεια η πλευρά του παίκτη, ζητάει χρόνο, περισσότερα χρήματα, mm-hmm. δεν θέλει, δεν βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως καλή λύση για να συνεχίσει την καριέρα του, περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα, Ισπανία, Ιταλία, να μείνει η Αγγλία, περνάνε οι μέρες. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, βλέποντας αυτό, κινείται. Α, ενδιάμεσα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ για τον παίκτη. Αυτά τα λένε και οι Ισραηλινοί, δεν τα λέω εγώ. Δεν ξέρω τι βγαίνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αν ενδιαφέρθηκε ή όχι. Νομίζω πως και ο Βαγγέλης Δαλαπέρας αυτό μου έλεγε, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Και ίσως ήταν και ένας λόγος που ανέβηκε και λίγο η τιμή του, έτσι.
0: Υπήρχε ενδιαφέρον, λοιπόν, απλά γίνονται αναφορές ότι και η ΑΕΚ αποσύρθηκε κιόλας από το.
1: Αποσύρθηκε, λογικό. Εντάξει, λογικό ήταν, γιατί η ΑΕΚ βασικά ήθελε τον παίκτη για να τον έχει και στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει δικαίωμα να παίξει από τη στιγμή που τον χρησιμοποιήσαμε. Και αυτομάτως αποσύρθηκε. Κάποιοι λένε ανέβηκε και η τιμή του. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω δεν θα τον έχει. Δεν θα μπορεί να το έχει. Λοιπόν, αποδέχτηκε η Χάπελ την πρόταση του Παναθηναϊκού χρησιμοποιώντας τον κανονικά στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο, όπως σου είπα. Και έκλεισε η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός πλέον παίρνει έναν παίκτη που δεν έχει παίκτη με ίδιο στυλ στην ομάδα του. Ένας παίκτης που έχει το ένας εναντίον ενός, είναι λίγο απρόβλεπτος, είναι ταχύς, έξυπνη σκέψη, πατάει πολύ περιοχή. Δεν έχει παρόμοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν με ρωτάς αν όντως είναι αυτός στο 8 και δεν πρόκειται να κινηθεί για άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, που όλοι πιστεύαμε και λέγαμε, και ο ίδιος ο Αλαφούζος στην ουσία έλεγε ότι θα δώσει περισσότερα χρήματα για τη θέση αυτή. Αν θα έχει σχέση, μάλλον να το πω αλλιώς, αν είναι να πάρει άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός στο 8 να δώσει περισσότερα χρήματα, θα εξαρτηθεί αν θα φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες, δηλαδή ο Τσέρι, να έχει κάποια πρόταση, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, και τότε θα κινηθεί. Ή θα δούμε έναν παίκτη ακόμη στη μεσαία γραμμή στον Παναθηναϊκό, τύπου Γένσεν ας πούμε, και τότε μαζευόμαστε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δύο ερωτήματα πιστεύω θα απαντηθούν στην πορεία των ημερών. Ο Σιώπης είδες ότι δεν ήταν καν στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει ότι δεν θέλει να τον, μάλλον δεν τον έχει στα υπόψη ο Νίστρουπ. Ακούστηκε για τον Αποέλ από την Κύπρο, λένε δεν θέλει να πάει και αυτό στην Κύπρο, και τώρα ακούγεται για τον Άρη. Το θέλει πάρα πολύ ο Άρης. Είχε ξαναπεράσει από την ομάδα. Θα δούμε. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Και τώρα που είπα για Κύπρο, είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές, δεν θυμάμαι πριν πόσες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός, η Ομόνια ενδιαφερόταν για κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπήρξε και, όπως θα είχα πει, έτσι έγινε. Υπήρξε σήμερα η ανακοίνωση από την Ομόνια.
0: Απλά να κάνω λίγο μία πρόσθεση σε αυτό που λες. 29 Μαΐου, γιατί είναι δύο Ομόνιες.
1: Α, ναι, συγγνώμη, Ομόνια 29 Μαΐου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Βίντρα, Σόκος, Σιώκος, Όχι, Σόκος, ναι, το σκότωσα το όνομα του παιδιού.
0: Σόκος.
1: Σόκο, ναι, και Ζέκα. Αυτοί οι τρεις έχουν πάει με τη μορφή δανεισμού. Να πάρουν παιχνίδια, να διεκδικήσουν μετά. Και να πάρουν εδώ τους στη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης κάτι, ότι ο Χουάνκαρ δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό. Μέσα από τα social πανηγύρισε την νίκη του Παναθηναϊκού την χθεσινή. Και ένα ωραίο στιγμίο του που ήταν όταν έγιναν πριν ξεκίνησε το παιχνίδι, στις καθιερωμένες φωτογραφίες κρατούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τη φανέλα του Ίγκασον, έτσι για να τον τιμήσουν το μεγάλο άτυχο της φετινής σεζόν. Νομίζω, φίλε, δεν ξέρω, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν...
1: Ξεκούραση, δεν σήμερα επέστρεψε το πρωί, ξεκούραση, και φυσικά από αύριο ο Παναθηναϊκός θα μπει πάλι στη μάχη των προπονήσεων, γιατί αυτό που σου είπα και στην αρχή ισχύει, φίλε. Οι προπονήσεις που κάνει και ο Νίστρουπ ήταν με μεγάλη ένταση. Και ήταν και λίγο τα πόδια τους βαριά για τους παίκτες, έτσι, είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Λίγο πιο μπροστά ήταν η ομάδα της ΠΑΚΣ, έτσι, γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο δίνει επίσημο παιχνίδι και έχει δώσει κι άλλο επίσημο, δηλαδή είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω με τη Φερεντσβάρος πρωταθλητρία.
0: Ναι, πρώτη αγωνιστική με Φερεντσβάρος παίζει.
1: Ναι, ναι, στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Θέλει τεράστια προσοχή, να μην το κάνει, πώς να σου πω, να μην γίνει το επόμενο παιχνίδι ψυχοκαλτικό, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω. Ναι, μεν είναι ένα γκολ διαφορά, πρέπει να μπει ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας φάνηκε. Θα είναι στην μια εβδομάδα ακόμα με τους παίκτες, θα είναι στη διάθεση ο Φαντρόκελεν που ήταν βέβαια στην Ουγγαρία, αλλά εντάξει, λογικό ήταν να μην τον χρησιμοποιήσει, να δούμε αν τελικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι Ολλανδοί, οι δύο Ολλανδοί. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι θα πάει να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, γιατί δεν, θυμίζω, δεν έχει περιθώριο λάθος από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλη τη σειρά αυτή, στους τρεις προγραμματικούς, για να μπει στη League Phase, δεν υπάρχει μαξιλαράκι όπως ας πούμε έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά, φίλε, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά τα ολίγα. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Από Τρίτη, τα ξαναλέμε.
1: Πρώτα ο Θεός, φίλε. Δευτέρα σίγουρα, όχι. Από Τρίτη, πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά. Και την Τρίτη πιστεύω να είμαστε πάλι πίσω.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ και σένα για την έτσι που είσαι εκεί αυτή την ώρα. Και το Θέρμη.
0: Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις, Σάκη, πίστεψε με.
1: Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά και σύντομα κοντά μας.
1: Γεια σου. Καλέ μου φίλε. Γεια.
0: Από την εκπομπή που κάνει ο Σάκης ο Μπουζούνης θα ήταν κακό να λείπει. Wrote some lines I never read. Thoughts kept circling in my Έχουμε εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Τσούς Μπουένο έκανε δηλώσεις στο Streamtime Sports, όπου ανέφερε κιόλας για το ενδεχόμενο συνεργασίας της EuroLeague με το NBA. Χαρακτηριστική ατάκα είναι ότι αναφέρει ο Τσούς Μπουένο ότι υπήρχε διχασμός ανάμεσα στις δύο οργανώσεις, αλλά πλέον έχει επιτευχθεί συμπόνια. Ας το κάνουμε όλοι μαζί, είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο Τσούς Μπουένο, ο νέος CEO της EuroLeague. Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια και την αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, γιατί να φοβόμαστε? Αντιθέτως, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή την προοπτική. Αν στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα έσοδά μας, ίσως ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι σε συνεργασία με το NBA. Ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να το διερευνήσουμε. Είναι Ουσιαστικά η απάντηση που είχε κάνει σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίες με το NBA Europe και την Euroleague για το πλάνο του NBA Europe αναφέρει ότι, ότι έρχονται τα πλάνα όσον αφορά και το NBA Europe. Ξέρει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, εργάζονται ακόμη πάνω στα ζητήματα των πόλεων, των χορηγών και άλλων παραμέτρων, αλλά έρχονται. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρξουν δύο λίγκες, τότε ναι, θα αναγκαστούμε να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι θεμητό. Όμως ο ανταγωνισμός θα κατακερματίσει την αγορά. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακερματισμό και τις τριβές, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να κάνω τουλάχιστον μία προσπάθεια. Στο τέλος της ημέρας οφείλουμε να το κάνουμε να πετύχει, δηλώνει ο Τσουσμπουένο. Οπότε αναμένονται πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ τις επόμενες μέρες, και εννοείται πως πιάνουν και τις ελληνικές ομάδες αυτά τα πράγματα. Η ώρα είναι 6 και 28. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα με Διεθνή και Μιχάλη Σοηλέ. Μετά τον Μάνο Σταραμόπουλο εννοείται.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703.
6: Αγίου Βιορούμελη News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Ήταν υπέροχη εμφάνιση Αλμπιστελέστε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, οι νίκες είναι πάντα καρπός συνεχούς δουλειάς. Καταλαβαίνουμε τώρα, προσπαθεί εντάξει να τους σώσει το χάπι. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα που έγινε από την Μακόλιν, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μια ειδική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυροτάς, που είχε επισημάνει 7, ας πούμε, 7 κίτρινα σήματα έχει στείλει ουσιαστικά, ότι υπήρχαν κάποια θέματα που θα έπρεπε να υποδηλώνουν ασυνήθιστα μοτίβα και θα έπρεπε να ελεγχθούν περισσότερο. Αυτό έχει ξεκινήσει μαζί με το Μακόλιν και Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία και τον Όμιλο της Κοπεχάγης, ένα φορέα ο οποίος συνδέει εθνικές πλατφόρμες στη μάχη της καταπολέμησης των στημένων αγώνων. Όπως αποκαλείται το Athletic, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα ακόμη το θέμα αυτό. Είναι, τα σημεία ποια είναι? Το πρώτο είναι ότι πήρε κόκκινη στο 84 στο εναρτήριο παιχνίδι Μεξικού Νοτιού Αφρικής, ο Θέουμπα Σβάνε, όπου είχαν παίξει κάποια αρκετά χρήματα. Δεύτερον, υπήρξε ένα ποντάρισμα ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για ήττα της Εθνικής Ισπανίας στο παιχνίδι της με το Πράσινο Ακρωτήρι. Επίσης υπήρχε μικρή παρέμβαση του VAR που καθυστέρησε για 3,5 λεπτά για ένα γκολ που δεν μέτρησε του Φεράν Τόρες στο 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ λέγεται ότι υπήρχαν κρυπτονομίσματα πολλών εκατομμυρίων. Επίσης πάμε στην υπόθεση Μπαλογκούν που δείχνει και η πιο σοβαρή. Ξέρουμε ότι στο παιχνίδι εναντίον της Βοσνίας είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα 2 Ιουλίου ο Μπαλογκούν και αμέσως βγήκανε στοιχηματικά θέματα που λέει αν θα υπάρχει διαθεσιμότητα του ποδοσφαιριστή εναντίον του Βελγίου στις 5 Ιουλίου. Που σήμαινε εκείνη τη στιγμή το παίξει αφού είχε αποβληθεί, πώς θα παίξει δηλαδή? Αλλά δεν ξέρω εδώ, κάποιοι ξέρανε κάτι που δεν το ξέραμε εμείς. Αυτό είναι προς διερεύνηση πάντως το θέμα. Αυτά όλα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά και θα πρέπει από την πλευρά της η Επιτροπή της FIFA, είπε ότι δεν είναι συντρέχει λόγος, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη Μακόλιν και τον Όμιλο του Κοπεχάγης ίσως το προχωρήσουν το θέμα αυτό. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ωραίο περιστατικό στην πόλη Λος Παλάσιος Βιγιαφράγκα. Υπάρχει μια παράδοση. Είχαν λοιπόν δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές που είναι η γέννητηρά τους, ο Γκάβι και ο Ρουίθ, Μέση και οι δύο, ο ένας στην Μπαρσελόνα, ο πρώτος, ο άλλος Παρίς Σεν Ζερμέν, όπου από το 2010 και μετά είχε ξεκινήσει τότε αυτή η παράδοση με τον Χέσους Νάβας. Λοιπόν, τι γίνεται? Ζυγίζουνε. Ο Γκάβι για παράδειγμα βρέθηκε 68 κιλά και του δώσανε ντομάτες βάρους 68 κιλών, ενώ του Ρουίθ που είναι 84 κιλά πήρε ντομάτες βάρους 84 κιλών. Επίσης τους έδωσαν ένα πανό με την ντοματίτα που είναι η μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 και επίσης δώσανε σε δύο τοπικά γήπεδα τα ονόματά τους. Είναι κάτι το ωραίο αυτό που ξεφεύγει από τα τετριμένα. Τώρα να πούμε ότι πέρα από την Εθνική Ελλάδα, θα το πούμε και αυτό,

80.000 με ένα ποδοσφαιριστή. Πώς αναλύονται αυτά τα θέματα, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί φυλαίει, γιατί να πάρει μια ομάδα περισσότερα από την άλλη. Λοιπόν, ο Χόρχε Σάντος, ο Μεξικανός back του ΠΑΟΚ, έπαιξε 388 λεπτά και έμεινε με την εθνική ομάδα του Μεξικού 40 ημέρες. Άρα θα πάρει 200.000. Ο Πινέδα τώρα που έπαιξε για 45 λεπτά και έμεινε 41 ημέρες θα πάρει 205.000. Ο Έλκα Μπί που έπαιξε 74 λεπτά αλλά έμεινε 44 ημέρες 220.000. Ολυμπιακός εννοείται. Ο Μπάμπα Ράχμαν, ο Γκανέζος που έπαιξε ένα λεπτό, έμεινε 29 ημέρες 145.000. Ο Ουρουάνος, Φακούντο Πελής του Παναθηναϊκού, 29 ημέρες 145.000. Ο Σάμουελ Μαντουσάκη που είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, έπαιξε 360 λεπτά 36 ημέρες 180.000. Ο Γκαέλ Κακουτά της Λάρισας, ο οποίος έμεινε 36 ημέρες 180.000. Ο Ντίλαν Μπατουμπινσίκα, επίσης της Λαρισάς, 36 ημέρες 180.000. Ο Άλμπαν Λαφών, ο πρώην τροφλάκας του Παναθηναϊκού της ακτής Ελεφαντοστού, 35 ημέρες 170.000. Ο Ιρανός Ταρέμι του Ολυμπιακού, 293 λεπτά, 29 ημέρες 145.000. Ο Κρίστιαν Ραμίρες της Κηφισιάς που είναι από το Εκουαδόρ η σημερινό, 36 ημέρες 180.000. Ο Γιαρίνα Ντονσέτε από το Κουρασάο της Κηφισιάς, 85 λεπτά 29 ημέρες 145.000. Ο Αϊτινός Φόρτ, ο Φάντζι Πιερό που ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, έπαιξε 168 λεπτά 29 ημέρες, αλλά επειδή ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, από το 145.000 θα πάρει 96.000 η ΑΕΚ, αλλά θα τα πάρει η υπόλοιπη ομάδα. Επίσης πάμε να δούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας θα μοιράσει στους παγκόσμιους πρωταθλητές ποδοσφαιριστές της 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα από τα 44 που θα πάρει η Ομοσπονδία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μείνουν στην Ομοσπονδία και θα πάρουν και οι παράγοντες, εννοείται, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Λίβερπουλ τώρα προσπαθεί να κάνει κίνηση για να πάρει τον Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Σαλάχ. Του προσφέρει μάλιστα το διπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνει τώρα στην πρωταλήτερα Ευρώπη, στην Παρή, παίρνει 7 εκατομμύρια ευρώ, του δίνει 14 εκατομμύρια το χρόνο μισθό. Θα δούμε βέβαια τι λεφτά θα ζητήσει και η Paris Saint-Germain, με την οποία έχει διοίκηση, έχει συμβόλαιο. Επίσης, η υπόθεση στο ΚΑΣ ανάμεσα στην Σενεγάλη και το Μαρόκο, ξέρουμε όλοι ότι ενώ είχε νικήσει 1-0 η Σενεγάλη, στη συνέχεια έκανε ένσταση το Μαρόκο και νίκησε στα χαρτιά τουλάχιστον 3-0, οπότε η Σενεγάλη προσέφυγε στο τριμελές διοικητικό δικαστήριο της Λοζάνης, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση στις 8 Οκτωβρίου του 26. Τώρα, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Γιούργεν Κλόπ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 30. Θα τον δούμε όλοι και στο παιχνίδι στο Άουγσμπουργκ που θα γίνει για τον Νέσιος Λίγκ, η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας. Αθλητικός διευθυντής στη θέση του Ράκιντινγκ αναλαμβάνει ο Πέρ Μερτεζάκερ, παλιός διεθνής στόπερ της Arsenal και άλλων ομάδων, ενώ στο παιχνίδι που θα παίξει η Ελλάδα επίσης για τον Νέσιος Λίγκ εναντίον της Σερβίας, τραυματίστηκε σήμερα σε προπόνηση της Al Rayyan ο διεθνής Σέρβος ο Αλεξάνδερ Μίτροβης στο γόνατο. Θα απουσιάσει 2 με 3 μήνες, οπότε ο 31χρονος φορ 24 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι εναντίον της Ελλάδος. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, με τον αθλητικό διευθυντή τον Όλιβερ Μπόκ, είχαν πάει στο Βέλγιο, έκαναν τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις ξανά. Φαίνεται ότι είναι θέμα
ημερών πλέον να ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που έχει συμφωνήσει σε όλους τους προσωπικούς όρους με τη

0: του γερμανικού συλλόγου θα ενταχθεί στην Borussia Dortmund, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή, συγγνώμη, η Borussia Dortmund πάει στην Ιαπωνία για να δώσει κάποια διεθνή φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια συμφωνίας. Παράλληλα,
1: είσαι εντάξει.
0: Ο Χρήστος Τζόλης, αποχαιρετώντας τους πρώην συμπαίκτες του πλέον στην Μπρούγκε, τη βελγική ομάδα, έκανε δώρο στον καθένα από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το νούμερό του. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα έλυσε το θέμα, μάλλον που είχε κυκλοφορήσει τελευταία, ότι μπορεί να τον θέλει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Το ξέκοψε καθότι του κάνανε πάρα πολύ ψηλή πρόταση οικονομική για τα σημερινά δεδομένα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας, 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει 20 εκατομμύρια, οπότε δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Και είναι λογικό τώρα, το ενδιαφέρον θα στραφεί σίγουρα προς συμπατριώτη τους, Ιταλό δηλαδή. Υποψήφιος βασικότερος είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, που την είχε οδηγήσει και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδα της Αγγλίας. Επίσης ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και ο Αντώνιο Κόντε. Να δούμε, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι 3 εκατομμύρια, άντε 5, μπορεί να δώσει για Ιταλό προπονητή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, και μάλιστα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Τζοβάνι Μαλαγκόν είναι της Ομοσπονδίας, ο κ. Μποφίλιο λέει ότι πρέπει να πάρουμε Ιταλό προπονητή. Τώρα πάμε και στην Αυστραλία. Ο 22χρονος μέσος, ο Κρίστιαν Βολπάτο, ο οποίος τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα, χθες το βράδυ δύο φορές ξεπέρασε το όριο ταχύτητας, ήταν 60, πήγε, συνελήφθη με 109 χιλιόμετρα, αλλά στο αλκοτέστ που του έγινε βρέθηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικές ουσίες, για την ακρίβεια βρέθηκε κοκαίνη, οπότε του αφαιρέθηκε άδεια για 6 μήνες και θα δούμε και τα περαιτέρω τι θα ακολουθήσουν. Νίκο.
1: Πολλά και διάφορα, πολλά και διάφορα, τα οποία θα μας κρατήσουν με πολλές απορίες τις επόμενες ημέρες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκυριακό, αν δεν τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω τα ξαναπούμε.

0: News.
1: Από το διεθνή χώρο και από το ταξίδι στο γύρο του κόσμου με τον Μάνο Σταραμόπουλο επιστρέφουμε στην Ελλάδα, καθώς χθες δεν είχαμε μόνο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνιζόταν και επικράτησε 2-1 της Πάξια το Conference League. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου στο Europa League 3-2. Και έχουμε μαζί στην παρέα μας τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος περιέγραφε εχθές τον αγώνα, να μας κάνει το σχόλιο του και γενικά να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς είναι η εικόνα της ομάδας από το πρώτο παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα, τα λέμε και μαζί, γιατί είχες βγει και στη ΖΕΔΑ το μεσημέρι.
2: Ακριβώς, Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ η ομάδα του Αλέσιο Λύση, κατάφερε και βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και έκανε την ανατροπή. Βρέθηκε λίγο καρδιοχτύπησε στο τέλος, αλλά εν τέλει πήρε την νίκη που ήταν και το ζητούμενο. Τα χαριστική επίσταξη ήταν ότι δεν είχε αριστερά μπάκο ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ο Μπάπα, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ. Τέιλορ έμεινε εκτός λόγω προσωπικού ζητήματος και μπήκε στη θέση του Τζόναθαν Γκόμες, μόλις 22 χρονών, και έχοντας επιστρέψει στον ΠΑΟΚ από δανεισμό. Έχει κρυφτεί πολύ μπορείς να προσφέρει, αλλά εν τέλει τον χρησιμοποιήσει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος τον γνωρίζει από την κοινή του θητεία στην Ισπανία με τη Μιραντές. Εντάξει, ο οποίος δεν κρίνεται τίποτα από το πρώτο παιχνίδι.
1: Τίποτα, καλά εννοείται, τίποτα δεν μπορεί να κρυθεί από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι απλά κάποια πρώτα δείγματα τα οποία έχουμε. Και εντάξει, η περίοδος των αποκλειματικών είναι και μια περίεργη περίοδος, καθώς στη εν λόγω περίοδο δεν κοιτάνε οι παίκτες, οι ομάδες δεν κοιτάνε τόσο πολύ τις αποδόσεις. Πιο πολύ κοιτάνε το αποτέλεσμα και οι αποδόσεις θα έρθουν με την πορεία της σεζόν.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Το έχει τονίσει και ο Αλέσιο Λύση από το πρώτο παιχνίδι, πριν τη έδρα στο πρώτο παιχνίδι, ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο Τσιφτσής επίσης από την πλευρά των παιχτών είπε ότι θέλουμε ότι όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς. Και ο ΠΑΟ κατάφερε με τον Αντρίγια Ζίρκοβιτς επίσης να είναι πρωτεργάτης σε αυτή την ανατροπή, κάνοντας ωραίες πάσες και δίνοντας, σερβιρίζοντας το Γιάννη Κωνσταντέλια, σερβιρίζοντας το Ζαφίρι στην πορεία, και ένα βολέ του Σαντα Μαρία στο τέλος έκρινε το τελικό αποτέλεσμα του ΠΑΟ, που πάει με πολύ καλό προβάδισμα εν όψη ρεβάνς που είναι την άλλη εβδομάδα στις 30 Ιουλίου από το γήπεδο της Τούμπας.
1: Γενικά πάντως είχαμε αρκετά καλά στοιχεία και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μάλιστα είχε και προηγηθεί κιόλας και στο σκορ 3-1 σε κάποια φάση στην αναμέτρηση. Ναι. Μπορεί να μείωσε, αλλά αυτό το καμπανάκι της μείωσης εν τέλει δεν οδήγησε σε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.
2: Όχι, δεν είχε οδηγήσει. Αλλά εντάξει, βέβαια δεν θέλω να μιλάω και για διαιτησίες, αλλά ήταν και λίγο ακατανόητες κάποιες αποφάσεις του Πούντρος. Εγώ που το έβλεπα, που το περιέγραψα το παιχνίδι, κάποιες αποφάσεις δεν τις κατάλαβα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε.
1: Είναι πολύ περίεργες οι φάσεις, καθώς είμαστε στα προκριματικά και ως γνωστόν στους προκριματικούς δεν υπάρχει VAR. Σε κάποιους γύρους. Γιατί νομίζω από τον τρίτο και μετά είναι κανονικά το VAR. Υπάρχει κανονικά VAR από το τρίτο προκριματικό και μετά.
2: Έτσι είναι.
1: Οπότε το να γινόντουσαν κάποια λάθη στην διαιτησία ήταν δεδομένο. Δεν είναι και το πιο ωραίο, αλλά πρέπει να δούμε λίγο με την κοινή λογική κάποια πράγματα. Okay, δεν υπάρχει VAR. Δεν ξέρω, επειδή εσύ έβλεπες το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έκαθες να δεις λίγο τα στιγμή του Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Είχα κάποιες κλεφτές ματιές, αλλά εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Πήρε και αυτό το προβάδισμα, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχει επαναληπτικό, οπότε όλα περνούνται στη ρεβάνς πάντα σε αυτό.
1: Ναι. Είδες σε κάποια φάση το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που είχε προκαλέσει μία ένταση στον πάγκο της Πάξη, διαμαρτυρίες ότι ήταν offside, αλλά αν κάποιος δει το replay θα δει ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο, σκόραρε το 2-0, ο βοηθός του διαιτητής σήκωσε το σημαίακι του offside και ο διαιτητής το πήρε πάνω του και λέει ότι είναι γκολ. Δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη περίοδος στα αποκριματικά. Είναι πολύ περίεργη περίοδος.
2: Είναι και στον γκολ του Λαφύρη χθες. και στο κόλπο του Ζαφέρη κάπως έτσι έγινε. Σαν να βρω έναν μπάλα προέρχεται από συμπέφτη αντίπαλο.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε δεν μας κάνει, τουλάχιστον εμένα προσωπικά δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να συμβαίνουν. Τώρα, το τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους αγώνες, αυτό πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Εντάξει, από τον επόμενο γύρο που θα έχουμε το VAR πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και πολύ λιγότερα λάθη. Τώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε γελάσω γιατί δεν είναι κανείς από τους δύο μας διαιτητές.
2: Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν την εκτίμηση της κατάστασης του Τάχα Άλλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας το 12ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης και όπου αντικαταστάθηκε τον Τάισον. Όπου τι να πούμε για τον Τάισον, πραγματικά διάγει μια δεύτερη νιώτη.
1: Εντάξει, ο Τάισον πραγματικά θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους, ρε εσύ. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους. Ο τυπάς λέει ότι είναι πόσο, 37-39, πόσο είναι. Γιατί τον μπερδεύω συνέχεια.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Κάπου εκεί, πάνω από 35 σίγουρα. Σίγουρα, yeah. Και παίζει λες και είναι 20. Πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά και του βγάζω το καπέλο.
2: Ακριβώς.
1: Για τον Τάχα Άλλη. Okay, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής για την κατάστασή του. Έχουμε όμως κάποια ενημέρωση για το αν θα είναι στο επόμενο παιχνίδι ή όχι.
2: Ακόμη δεν γνωρίζουμε κάτι. Θα τα δούμε στην πορεία. Θα γίνουμε πιο σοφή εν ώψη ρεβάνς.
1: Okay. Ωραία. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Εντάξει, τώρα κάτι παραπάνω να σου πω... Δεν έχω. Σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb, το οποίο θα έχει την ευκαιρία κόσμο να το ακούσει στις 8 η ώρα. Αυτά ήταν τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ο απόϊχος του αγώνα του Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Μια νέα σελίδα όπου την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε και το τι θα γίνει. Όμως τα προκριματικά είναι προκριματικά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τίποτα. Τίποτα και ποτέ. Και το έχουμε δει με πολλά παραδείγματα, με αρκετά παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αναφορές.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μιχαήλ, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την συμμετοχή σου. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Εκτός άμα γίνει κάτι οτιδήποτε, αλλά με το καλό. Θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και καλύτερα για το οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη, όχι μόνο για αγώνες, καταλαβαίνεις.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Εγώ να σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν και ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος μίλησε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά τον απόϊχο της αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου, που όπως είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Ουκρανικής ομάδας στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε μπορεί να γράψει μήνυμα στο 6939-943-943. Το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, ό,τι επιθυμείτε.

Έχουμε και είδηση για ΑΕΚ, η οποία αφορά τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της ομάδας από Χρυστακόπουλο, Σπύρο Χρυστακόπουλο. Είναι στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο όπου ουσιαστικά επεκτείνει την συνεργασία του με τον Δικέφαλο μέχρι το 2029. Είναι κάτι το οποίο θα μας πει και ο Βαγγέλης Νταλαπέρας, όπου ουσιαστικά αυτή είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η ΑΕΚ θέλει να δώσει βάση και στο νεαρό ταλέντο το οποίο υπάρχει στην ομάδα.

Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με μία είδηση η οποία αφορά το NBA, καθώς σύμφωνα με το ESPN ο LeBron James θα συνεχίσει στους Philadelphia 76ers την καριέρα του με συμβόλαιο διετίας. Συνεχίζει δυναμικά ο LeBron James στα 41 του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα. Μην χάσει κανείς τίποτα, καθώς πλησιάζει και η μετάδοση του αγώνα Antwerp Ολυμπιακός.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5760.

0: ωραία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Ράδιο Ρουμέλι News.

0: 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαυσες, αγάπη, να θυμίζεις.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο.

0: ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αθήνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν σταματήσει τα φαινόμενα του τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πάρα πολύ έντονη η καταιγίδα αυτή που χτύπησε την Αθήνα και πολλές περιοχές της Αττικής. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα. Καταρχήν να πούμε ότι παραμένει κλειστή η Πυρός, ο γνωστό εκεί σημείο μεταξύ Πέτρου Ράλη και Χαμοστένας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο του Πειραιά, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, κατέρευσε μια σκαλωσιά από ένα κτίριο που γινόταν ανακαίνιση από τους σκοτρούς ανέμους. Έχει κλείσει η Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Ομυρίδου Σκυλίτσι. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές, Ναταλία, ότι εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα δίκυκλο που ευτυχώς ο αναβάτης δεν τραυματίστηκε. Έχουμε πολλές αναφορές για πτώσεις δέντρων και στο κέντρο της Αθήνας και στους γύρω δήμους. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλές και αρκετές ζημιές σε αυτοκίνητα που έχουν καταπλακωθεί. Νωρίτερα είδαμε εικόνα και από τον Κηφισό, το ποτάμι, το οποίο έχει φουσκώσει σε αρκετά σημεία, χωρίς ωστόσο για την ώρα να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ να διευκρινίσουμε, Ναταλία, ότι υπήρχε μια αναφορά για έναν εγκλωβισμένο άτομο σε ταξί στο Ήλιον. Από την πυροσβεστική έχουμε την ενημέρωση ότι έσπασε στο σημείο πυροσβεστική δύναμη. Ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι σχετικό. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Για την ώρα, από την ενημέρωση που έχουμε, η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, όσον αφορά την κακοκαιρία, έχει δεχτεί πάνω από 160 κλήσεις. Οι περισσότερες από 60 είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, κυρίως διακοπές δέντρων και αντλήσεις.
1: Από τις 160, μας λες, οι περισσότερες από 60 ήταν στην Αττική.
2: Είναι στην Αττική. Και είναι σε εξέλιξη, Ναταλία, η διαδικασία αυτή. Υπάρχουν αρκετές κλήσεις που δέχεται ακόμα η πυροσβεστική. Μένει να φανεί και ποιες από αυτές είναι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Θα έχουμε και μια νεότερη ενημέρωση σε λίγη ώρα.
1: Είναι για απάντληση υδάτων και πτώσεις δέντρων.
2: Τα περισσότερα, ναι, είναι για πτώσεις δέντρων, λιγότερο για αντλήσεις υδάτων. Να δούμε, Ναταλία, είναι σε εξέλιξη. Έχουν βγει κλιμάκια της πυροσβεστικής σε όλη την Αττική και κάνουν περιπολίες και ανταποκρίνουν στις κλήσεις των πολιτών. Ευτυχώς δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ή κάτι περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
1: Και ας ευχηθούμε να έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας και να έχει κοπάσει όλο αυτό. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Διεκόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σταθμό του Ευαγγελισμού, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Συναγερμό στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι ενώσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφει και το αμερικανικό αργό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε, τόσο ο Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο Σι Τζιπίνγκ τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε πως τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του Τραμπ γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη, ενώ η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές αναφορές. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας ότι η σημερινή συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ψεχμές κατά της αντιπολίτευσης υποστήριξα, είπε, την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Χαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

ώρα που μες στα σύννεφα γλιστράει το φεγγάρι. Σύννεφα και πολύ βροχή για αυτό το βραδάκι, για το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας. Εδώ συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984, λίγα λεπτά μετά τις 8. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Και τώρα δεν ξέρω σε τι φάση και στιγμή σας βρίσκουμε, γιατί η μπόρα ήταν πολύ έντονη και δημιούργησε αρκετά προβλήματα έτσι και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα και ελπίζω να είστε όλοι ασφαλείς. Μέσα στα σύννεφα γλιστρούσε εδώ το φεγγάρι. Το φεγγάρι το οποίο θα δούμε σε λίγες μέρες από τώρα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, για το κόκκινο φεγγάρι, το φεγγάρι δηλαδή του Ιουλίου. Ο Papercut, δηλαδή ο Βασίλης Νάκης, χρησιμοποίησε δύο στίχους και μάλιστα από διαφορετικές στροφές για το τραγούδι απόψε που χωρίζουμε. Τραγούδι το οποίο έχει ερμηνεύσει και ακούσαμε και τη φωνή της και την Μπελίντα, μια μεγάλη της επιτυχία, και δημιούργησε αυτό το ονειρικό

Απανέμικη λοιπόν, με βάση τα Ιωάννινα. Έχει καιρό βέβαια να δώσει καινούργια πράγματα, αλλά αυτό είναι από τα αγαπημένα μας instrumental sample based music production, κάπως έτσι, ένα είδος οργανικής μουσικής που βασίζεται σε sample από δίσκους βινιλίου και γραμμοφόνου. Αυτό ήταν το Like the Rain, γιατί κάπως έτσι πειραστήκαμε λίγο από τη βροχή, τουλάχιστον για αυτά τα πρώτα τραγούδια της εκπομπής. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένω την ανταπόκρισή σας που βρίσκεστε έτσι αυτή την ώρα της βροχής. Και εδώ είναι μια αγαπημένη μου εκδοχή στο θρυλικό τραγούδι των Eurythmics, το Here Comes the Rain Again, από αυτά τα άλμπουμ, CD τα είχα.

Η όμορφη indie pop μπάντα από το Tel Aviv, δηλαδή η Lola Mars, είναι αυτή που μόλις ακούσαμε να ερμηνεύουν το Caesar Rainbow, και κάπως έτσι πλησιάσαμε λίγο πιο κοντά στους τίτλους ειδήσεων στις 8:30, και μέχρι εκεί θα πάμε με ένα τραγούδι που αγαπάω πολύ να το ακούμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πώς έχει τύχει και δεν το έχουμε ακούσει καμία φορά. Οπότε, Lana Del Rey και Summer.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιου.
6: Τώρα είναι 9.
7: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στο πέρασμά της από την Αττική. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της οδού Πειραιός, που είχε διακοπεί λόγω σόρευσης υδάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, που είχε διακοπεί μετά από πτώσεις καλωσιάς λόγω της κακοκαιρίας. Ωστόσο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ, καθώς η σκαλωσιά έπεσε πάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιό, Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συνολικά 216 κλήσεις έχει δεχθεί η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Από αυτές, οι 194 αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 απεγκλωβισμούς. Μόνο στην Αττική οι κλήσεις ξεπερνούν τις 150. Η πολιτική προστασία έχει θέσει την Αττική σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Διεκόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Συναγερμός στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Περισσότεροι από 23.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας εξαιτίας της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στον Πισκαρός. Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφει και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ συμμετείχαν πρόσφατα σε αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελίας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η δεξίωση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Έως τα μέσα Αυγούστου αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για την αποκομιδή των προϊόντων κατεδάφισης από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα κάτω Πετράλωνα. Αυτό δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητες διαδικασίες και μπορεί να προχωρήσει το έργο. Για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ο κύριος Χαρλάφτης ανέφερε ότι ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους που, όπως είπε, θα λειτουργήσουν ως τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το πόρισμα της Ελληνικό Μετρό για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Το 1998.
2: News.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
7: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Από πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
19: Ράδιο Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Κοσουμέλη 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της ισχυρής καταιγίδας στην Αττική. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της οδού Πειραιός που είχε διακοπεί λόγω σόρευσης υδάτων. Κλειστή παραμένει η Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά μετά από πτώσεις καλωσιάς. Διακοπή της κυκλοφορίας αλλά και της κυκλοφορίας του τραμ, καθώς η σκαλωσιά έπεσε πάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας ΣΕΦ. Διακοπή της κυκλοφορίας λόγω πτώσης δέντρου και στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Παγκράτη, στο Περιστέρι. Συνολικά 216 κλήσεις έχει δεχθεί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Μόνο στην Αττική οι κλήσεις ξεπερνούν τις 150 διακοπές δέντρων, ενώ 5 αφορούσαν σε απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις εκδηλώθηκαν σύμφωνα με το meteo.gr κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής παρατηρήθηκαν σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Επίσης, έως τις 8 παρά 10 το βράδυ καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκενώσεις. Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται εξασθενημένα πλέον να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου. Συναγερμό στην Ισπανία, σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η Μαδρίτη και η Άβυλα, όπου μένονται ανεξέλεγκτα δύο πύρινα μέτωπα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να ενωθούν. Περισσότεροι από 40.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπφερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση. Περισσότεροι από 23.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Meta και η Amazon και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα έρευνα, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ληστεύει τις εταιρείες και κατ' επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Παράλληλα απείλησε με επιβολή σημαντικών δασμών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις πρακτικές της. Στη Μέση Ανατολή, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 30χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για υπόθεση διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή διχόνοια μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών και από τα στοιχεία προέκυψε ότι χρήστης πλατφόρμας κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο είχε αναρτήσει σειρά σχολείων με τα οποία φέρεται να προέτρεπε άλλους χρήστες στη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος πολιτικών της χώρας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα εξέφραζε εγκομιασμό για αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος και προέτρεπε σε ένοπλες ληστείες σε σχολεία. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία για αναπαράσταση των γεγονότων.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ιατρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνο.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News.

0: Ρουμανί. News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: 25 λεπτά χωρίς
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Number 1.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.